0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε παρεούλα. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Πιτσάκος από τις 6 μέχρι και τις 8, Δευτέρα με Παρασκευή. Σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 6 μέχρι και τις 8, Δευτέρα με Παρασκευή. Σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Μέσα σε

No doubt, don't speak. Επιτέλους, παιδί μου, δηλαδή συνθήκες φθινοπορεινές. Ξεκίνησα εγώ με 17 βαθμούς, 18 βαθμούς βλέπω Θεσσαλονίκη. Μου γράφει εδώ η Σουζάνα με τον Γιάννη, 11 βαθμούς στο Λευκοχώρι. Πάμε λίγο φθινόπορο, φτάνει. Δεν μπορώ άλλο καλοκαίρι κατά γάλα ουρανό. Η θάλασσα να είναι λάδι κτλ. Φτάνει, να πούμε λίγο στην καθημερινότητά μας πλέον, στις υποχρεώσεις αυτές που θα μας πνίξουν. Τι ωραίος που είμαι. Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε, και βλέπω εδώ ότι έχουμε ήδη τεράστια συμμετοχή. Όπως είναι ο φίλος μου Ηλίας Ογούσιος, όπως είναι ο Γιάννης, όπως είναι ο Τόλης από Εύρου μεριά εκεί, ο φίλος μου Ακρίτας. Καλημέρα στον Δημήτρη από Πρέβεζα. Καλημέρα στην Σουζάνα, όπως σας είπα πριν, και στον Γιάννη. Καλημέρα στον Δημήτρη Καραντώνη, τον καλό μου φίλο. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον άλλον τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Βασίλη. Καλημέρα επίσης στον φίλο μου, ποιον έχω εδώ πέρα, καλή εβδομάδα. Θα το βρω και το. Πες το, Δημήτρης. Και αυτός μπροστά του έχει μία κορβέτ που πηγαίνει με 50 χιλιόμετρα. Με τον έσκασε στο φίλο. Αν ακούει η κορβέτ, παρακαλώ λίγο να γκαζώσει. Να γκαζώσει και να πληρώσει. Όχι, άστον. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κοσμά από Στουτγκάρδη. Καλημέρα στην Άννα Μαρία. Καλημέρα και στη Ματούλα. 69-43-80-80-89. Αυτό είναι το Viber. Αλλά έχουμε και Facebook και Instagram. Είπα 18 βαθμούς. 53% έχουμε σχετική υγρασία. Δηλαδή πολύ καλές συνθήκες για Θεσσαλονίκη. Ένα βορειοανατολικό στα δύο μποφοράκια ο οποίος δροσίζει. Το νιώθεις έτσι. Και φυσικά η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 29 βαθμούς, στη μέγιστη τιμή, κάτω δηλαδή από τους 30. Επιτέλους ξανά.

φίλε μου Μάνο, έχω κάνει βαφτίσια εγώ. Έχω αλλάξει ονόματα σε ανθρώπους εδώ. Θα φάνε και οι κότες. Ο φίλος μου Μάνος τον ανέφερα σαν Δημήτρη. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία θα είναι. Το απολαμβάνει αυτός. Καλημέρα να στείλω επίσης στην καλή μου φίλη την Άσκια, εδώ πέρα που επέστρεψε και αυτή. Ήταν στην παρέα μας, αλλά είπε να στείλει μια καλημέρα, καλή σεζόν, καλή εβδομάδα, όλα τα καλά μαζί και καλή σχολική χρονιά. Και επίσης καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα και στη Στέλλα. Αυξάνεται και πληθύνετε και βλέπω ότι έχετε και καλή διάθεση. Όπως μου έστειλε ο φίλος μου Δημήτρης, χρόνια πολλά σήμερα σε Θεοκλή, Θεόκλια, Σταύρο και Σταυρούλα. Να χαίρεστε το όνομά σας. Χρόνια σας πολλά και χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, για να σας απολαμβάνουμε. Τι έχω να πω. Έχω να πω λοιπόν το εξής, ότι βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Σεπτεμβρίου και πρέπει να μπούμε σιγά σιγά στην αλλαγή της ώρας. Η αλλαγή της ώρας πότε θα γίνει? Η αλλαγή της ώρας, παιδιά, θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου, την Κυριακή. Το λέω από τώρα για να το εμπεδώσουμε. Λοιπόν, και θα είναι 4 η ώρα που θα πάει 3. Δηλαδή ουσιαστικά θα κερδίσουμε μία ώρα ύπνο.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

αν υπάρχει ένα τραγούδι όπου το Bassman είναι πρωταγωνιστής στον χώρο της pop και rock μουσικής βιομηχανίας, σε αυτό δηλαδή το είδος, είναι το Another One Bites the Dust από τους Queen, αναφυσβήτητα. Έλεγα προηγουμένως ότι 25 Οκτωβρίου πάλι θα αλλάξουμε την ώρα, θα μπούμε δηλαδή στη χειμερινή ώρα. Στην αρχή υπήρχε η άποψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει μια ώρα κοινή που θα κρατήσουν. Κοινή, όχι. Κάθε κράτος θα κρατούσε μια ώρα και δεν θα υπήρχε αλλαγή. Αλλά τελικά αυτό δεν βοηθάει καθόλου και στη ζωή των πολιτών, γιατί άλλες οι συνθήκες στη Βόρεια Ευρώπη, άλλες οι μεσογειακές χώρες, οπότε καταλαβαίνετε, και μείναμε δηλαδή στο ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Τώρα, από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την κίνηση, παρά το γεγονός ότι εσείς έχετε ξυπνήσει, ότι έρχεστε εδώ πέρα με αθρώα συμμετοχή στα μηνύματα, δεν έχουμε προβλήματα. Ούτε περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα είναι καταπράσινη. Πηγαίνω, έρχεστε και ανατολικά, δυτικά και δυτικά ανατολικά. Όπως επίσης το κεντρικό αστικό οδικό δίκτυο και αυτό είναι μια χαρά. Οι τρεις είσοδοι της πόλης επίσης δεν έχουν πρόβλημα. Λίγο θα έλεγε κανείς στο καθοδικό της ρεύμα, η Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά από Αμπελόκηπους μέχρι τη Συμβολή, μέχρι την Εγνατία, αλλά και πάλι χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Το τονίζω.

συνέχεια του προηγούμενου τραγουδιού που τον Πάσχο ήταν πρωταγωνιστή. Έρχεται να σου δείξει το ρόλο Love is Like Oxygen από το Sweet. Ότι η ηλεκτρική κιθάρα συνήθω είναι πρωταγωνίστρια. Για του λόγου τα αληθέ. Λοιπόν, έχουμε και βουλή που κατατέθηκε στην. Όχι βουλή, ερώτηση στη βουλή. Πες το σωστά, Γιώργο, από την κυρία Ράνια Θρασκιά, η οποία είναι υπεύθυνη ψυχική υγεία του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Και αυτό αφορά, προσέξτε τώρα, όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς που πρέπει να περάσει κανονικά στο Δήμο Καλαμαριάς για το στρατόπεδο Κόδρα. Και τι έγινε στην τελευταία επίσκεψη που έκανε ο υφυπουργός του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης εδώ στην Θεσσαλονίκη, τέθη ζήτημα νομιμότητας ξαφνικά και ότι το χειρίζεται το Υπουργείο δηλαδή Εθνικής Άμυνας, το οποίο δεν ισχύει. Υπάρχει μάλιστα και ψήφισμα από τον Δήμο, το οποίο έχει κατατεθεί και έχει αποσταλεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να τεθεί υπόψη της κυβέρνησης, γιατί θέλουμε τι να γίνει, ένας χώρος πράσινος, ένας χώρος όπου θα πηγαίνουν τα παιδιά και χρειαζόμαστε αυτούς τους πνεύμονες πράσινους. Σε αντίθεση, αν παραμείνει ή αν αλλάξει το καθεστώς και πάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τότε κινδυνεύουμε να μπούμε σε ένα νομικό καθεστώς το οποίο θα μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί σαν real estate. Και δεν θέλουμε άλλα δάση από μπετόν αρμέ. Θέλουμε πράσινα δάση.

Ξημερώνει λοιπόν σιγά σιγά, επιστροφή στο στούντιο. Εδώ με την πρώτη καλημέρα στον 89 Rainbow και από πολλές καλημέρες να στείλω. Καλημέρα στη Φέδρα, καλημέρα στη Φένια, καλημέρα στη Βερενίκη, καλημέρα στον Ηλία Περιστέρη, καλημέρα στον Γρηγόρη, τον Γιώτη από Σάμο και καλή βάρδια με το ταξί. Στον φίλο μου τον Χρήστο από Νιρεμβέργη, τον Νικόλα τον Παλαιογιάννη από Πρέβεζα, Τατιάνα Παπάη, καλή μου φίλη. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος από Σουηδία μου λέει: παρά τους 5 βαθμούς, μαλακός ο καιρός και εμείς επιτέλους εδώ, φθινόπωρο, φίλε μου Βασίλη. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη, μπαμπάς και κόρη. Και οι δύο έχουν ξεκινήσει την εβδομάδα τους γιατί ανοίξαν και τα σχολεία. Και χαιρετισμούς φυσικά και στο πρώτο ΕΠΑΛ Νεαπόλεως που πηγαίνει η Κωνσταντίνα και στέλνουμε σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και είχαμε και το τόπι χθες, το ντέρμπι δηλαδή ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Έληξε με 2-0 νίκη του ΠΑΟΚ. Τα δύο γκολ έβαλε ο Ντιαγέ με πέναλτι και ο Ζίβκοβιτς. Όσον αφορά τον Παραθηναϊκό, μόνος πρώτος κέρδισε τον Πανετολικό και με 3-0, άνετα δηλαδή και χάνοντας πολλές ευκαιρίες. Η ΑΕΚ κόλλησε στο Χιναδάκι εκεί στον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος έπαιξε πολύ καλή μπάλα και την αντιμετώπισε πολύ σωστά, θα έλεγα, και στις αντιπεθέσεις και στον ανοιχτό χώρο, με μια ΑΕΚ που ήταν χλωμή υποτονική στο τελικό πάντοτε αποτέλεσμα. Επίσης, είχαμε και την μεγαλύτερη έκπληξη, δηλαδή την νίκη του Όφη μέσα στον Ολυμπιακό, μέσα στο Καραϊσκάκι, και βλέπετε ότι το πρωτάθλημα έχει πάρει φωτιά. Θα υπάρχουν πολλές τέτοιες εκπλήξεις και αυτή είναι η ομορφάδα του ποδοσφαίρου. Να μην έχουμε τους ίδιους και τους ίδιους που κερδίζουν. Έτσι, να υπάρχουν ανεβοκατεβάσματα, να τσιγκλάει ο ένας τον άλλον και φυσικά να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Πολύ σωστά καταλάβατε. Είναι 7 η ώρα και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Έχω ανοίξει την αγκαλιά μου να υποδεχτώ όλους και όλες εδώ, στη συντροφιά μας. Όμορφα και ωραία, να τα πούμε, να επικοινωνήσουμε, να ακούσουμε αληθινή μουσική, να ενημερωθούμε, να τα κάνουμε όλα χωρίς άγχος και αντικειμενικά. Προσπαθώντας έτσι κάθε μέρα να ξεκινάει όμορφα, όπως σήμερα που είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, και όλη η εβδομάδα να ξεκινάει. Και να αλλάξουμε λίγο αυτό το μότο που υπάρχει μέσα στο μυαλό μας και να βρίσκουμε τα αρνητικά στοιχεία στο ξεκίνημα κάθε μέρας. Με τι αντικαθιστώντας τα με θετικά, κυρίες και κύριοι.

δεν ξυπνήσατε και με Black Dog, τι να κάνω άλλο. Led Zeppelin σας έβαλα. Σίγουρα ξυπνήσατε, ξυπνάει και πεθαμένους. Και μάλιστα ευχάριστα. Καλημέρα στη Μελίνα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα στο φίλο μου το Θωμά. Γεια σου Νικολή. Καλή δύναμη σε όλους εσάς που επικοινωνούμε στο 6943888889 Viber, αλλά και στο Facebook και στο Instagram. Την καλημέρα από στο Λία Τσιάρα, σε όλους τους καθηγητές, καθηγήτριες, δασκάλους και δασκάλες, γιατί πλέον ξεκίνησε για τα καλά η σχολική χρονιά και καλή υπομονή με τα ζωντόβολα. Και διαστόματος Πρωθυπουργού εδηλώθη το εξής, ότι λίγο συντόμως θα έχουμε τον πρώτο Έλληνα ή Ελληνίδα αστροναύτη-αστροναύτησα που θα πάει στο διάστημα. Ναι, το είπε, απεβασίστη και θα συμβεί, κυρίες και κύριοι, έτσι για να χρησιμοποιήσω και την καθαρεύουσα για να δώσω κύρος σε αυτά που λέω. Από την άλλη όμως, να πω εγώ στα παλικάρια ή στα κορίτσια που θα είναι υποψήφια, ότι υπάρχει μια πιθανότητα, όχι υπάρχει, σίγουρα θα αντιμετωπίσετε θέμα δυσκυλιότητας. Όταν έμαθα ότι είναι δυσκύλοι οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί στην μηδενική βαρύτητα, το μυαλό μου πήγε στη βαρύτητα και είναι λογικό να πάει και το δικό σας το μυαλό, αλλά τους επηρεάζει και όταν επιστρέφουν στη γη. Γιατί? Γιατί η μικροβαρύτητα που υπάρχει στο αντεράκι μας, το οποίο χωνεύει κυρίως στις φυτικές ίνες και τις μεταβολίζει, πάβει να κάνει αυτό το πράγμα, αλλάζει συνήθειες και αρχίζει να μεταβολίζει τις πρωτεΐνες, οι οποίες δεν είναι καθόλου ευκυλίες. Δηλαδή δημιουργούν πρόβλημα στους αστροναύτες, έτσι λοιπόν να ξέρουν τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό ότι όταν θα πάνε θα πρέπει να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν αυτό το προβληματάκι. Αλλά θα μου πεις, μπροστά στο μεγάλο καλό, μια μικρή θυσία δεν πειράζει.

τη φωνάρα είναι αυτή το Muse. Τραγουδιστή το Muse, έτσι. Feeling good. Λοιπόν, έχουμε και την τελική ψηφοφορία για τα 78 βραβεία Emmy, η οποία ολοκληρώθηκε και σήμερα είναι η μεγάλη βραδιά, 14 Σεπτεμβρίου, στο Peacock Theater του Los Angeles, όπου θα δούμε τους φετινούς νικητές. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί αρκετοί υποψήφοι έχουν την ευκαιρία να γράψουν ιστορία, να καταρρύψουν ρεκόρ, κυρίες και κύριοι. Είναι η μεγαλύτερη ίσως ιστορική στιγμή για δύο από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της αμερικανικής τηλεόρασης, τη Zaz Smart, η οποία έχει κερδίσει το Emmy πρώτου γυναικείου ρόλου σε κωμωδία για το Hacks, και αν το κερδίσει, προσέξτε, αυτό μάλλον αν το κερδίσει, θα φτάσει στα 8 βραβεία. Θα ισοφαρίσει το απόλυτο ρεκόρ που μοιράζονταν μέχρι σήμερα η Julia Louis-Dreyfus και η Cloris Leachman. Παράλληλα, θα κατακτήσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο στην κατηγορία, κάτι που δεν έχει συμβεί από την εποχή της Louis-Dreyfus. Το ίδιο ρεκόρ κυνηγάει και η Alison Janney. Αν επικρατήσει στην κατηγορία δεύτερου γυναικείου ρόλου στο δράμα The Diplomat, θα φτάσει επίσης στα 8 Emmy ερμηνείας. Έτσι, αν και οι δύο ηθοποιοί κερδίσουν σήμερα, η βραδιά θα αποκτήσει δύο νέες κατόχους στο απόλυτο ρεκόρ στα Emmy. Και η Ζεντάγια τώρα. Αν το κερδίσει, να ξέρετε, στο Euphoria, να το πω έτσι λίγο πιο αγγλικά, θα είναι σε ηλικία 30 ετών η νεότερη που θα έχει κερδίσει 3 βραβεία Emmy. Ενώ από την άλλη, έρχεται ο Χάρισον Φόρντ σε αυτή την ηλικία με το Shrinking, ο οποίος, αν κερδίσει το Emmy, θα είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία νικητής, ο γυραιότερος δηλαδή, και θα το πετύχει στα 84 του χρόνια. Για να δούμε, βέβαια, όλες τις λεπτομέρειες, αναλυτικά, τα πάντα όλα θα τα ακούσετε στην εκπομπή το βράδυ που έχουμε τον αγαπητό μου το φίλο, τον Θανάση Μωραΐτη, ο οποίος έχει τη γνώση και κατέχει τη γνώση να σας τα πει όλα και αναλυτικά.

0: αγαπημένη Αναστάσια. Πέρα από όλο καριέρα έχει κάνει πάρα πολλές συνεργασίες. Την προτιμούν όλοι γιατί είναι πασπαρτού. Δηλαδή η φωνή της είναι καταπληκτική και μπορείς να εμπιστευτείς την επιτυχία ενός τραγουδιού που θα γράψεις. Όπως εδώ το τραγούδι που έγραψε ο Ben Moody, Everything Burns. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά, και να το πάρουμε περιφερειακή οδός από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία. Μόλις θα φτάσετε στον κόβο της Ανωτούμπας και μετά, δηλαδή μέχρι το Επταπύργιο, θα έχετε αρκετή κίνηση. Σε κάποια σημεία θα πάτε σημειωτών. Ανοίγει ο δρόμος και μετά τον κόβο των Μπεύκων αρχίζει και ζορίζει μέχρι την κάθοδο στο 424. Από την άλλη πλευρά τώρα, από Νέα Ευκαρπία, δεν έχετε θεματάκι. Έχετε λίγο κίνηση στην Ανηφόρα μετά το 424 μέχρι και τις Σικές, αλλά πιο πολύ πρόβλημα θα συναντήσετε στον κόμβο στα Κωνσταντινοπολίτικα. Έχουμε κίνηση αρκετή πλέον στη Χάνθ, αρχίζει και ζορίζει λίγο η κατάσταση. Από Ίωνος Δραγούμη μέχρι και τα δικαστήρια, σε εκείνο το σημείο θα συναντήσετε επίσης αρκετή κίνηση, πάντοτε παίρνοντας στη Τσιμίσκη, και φυσικά το καθοδικό ρεύμα, όπως σας έχω πει, της Μίκη Θοδωράκη, και αυτό ζορίζεται αρκετά από Αμπελόκηπους μέχρι και τη συμβολή με την μέχρι τη συμβολή μέχρι την Εγνατία. Το καθοδικό ρεύμα της Μαρίνου Αντίπα από Μονής Λαζαριστών μέχρι Μοναστηρίου, και αυτό αυτή τη στιγμή αρχίζει και γίνεται δύσκολο.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
8: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Ένας και μοναδικός και λίγο διαφορετικός Chris Isaac στο Baby Did a Bad Thing. Λοιπόν, καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Δήμητρα. Καλημέρα στην Αφροδίτη μας εδώ. Καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα στη Μελίνα. Καλημέρα στη Φωτεινή, 69-43-80-80-89, εδώ επικοινωνούμε ως επιτοπλίστων, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και πάρα πολύ καλή διάθεση για επικοινωνία, όπως και εσείς. Αυτό βλέπω. Και τώρα είναι ο καιρός όπου όλα τα νέα παιδιά πρέπει να δουν λίγο το επαγγελματικό τους θέμα. Έτσι λοιπόν, το επαγγελματικό σου αύριο μπορεί να ξεκινήσει σήμερα στις ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης. Διάλεξε ανάμεσα σε 10 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 60 σύγχρονες ειδικότητες, με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και φυσικά δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Μάθε περισσότερα στο iekalpha.gr ή στο 2310 55 24 06. Η αρχή για το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα είναι εδώ και η εγγύηση φυσικά είναι μία και μοναδική και αναφερόμαστε στα ΣΑΕΚ Α. Να το έχετε κατά νου, δεν χρειάζεται άγχος, χρειάζεται να το κάνετε οργανωμένα και να βρείτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο πολύ νεαρό της ηλικίας ακόμα δεν έχουμε κατασταλάξει το τι θα κάνουμε στη ζωή μας, τι μας αρέσει ιδιότερα. Είμαστε πιο πολύ παιδιά και σαν παιδιά το μυαλό μας πετάει. Αλλά όταν πλησιάζεις την εφηβεία και γίνεσαι νεαρός άντρας ή νεαρή γυναίκα, τότε πραγματικά αρχίζεις και κατασταλάζεις και καταλαβαίνεις τι θέλεις να κάνεις επαγγελματικά στο υπόλοιπο της ζωής σου.

Αφήνει Steppenwolf καβαλά στη μηχανή και φεύγει με αυτό το τραγούδι και δεν ξαναγυρνά. Born to be wild. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Στραβοπάτησα. Τι να κάνω, τα κούνια έβαλα. Στον Αστέρα Τρίπολη, καλά να πάθω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Καλημέρα στην Αγάπη Τσακάλη. Καλημέρα επίση στην Νανά και στην Άντα. Μάλιστα. Και η Νανά για πρώτη φορά στέλνει μήνυμα, παρότι είναι ακροάτρια. Αυτό συμβαίνει σε πολλές των περιπτώσεων και το ξέρουμε αυτό. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Εσείς παραμένετε πίκο απίκο, γιατί σε λίγο έχουμε Rainbow Morning Show με Αντώνη Βλαβογελάκη, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου, παρεούλα μέχρι και τις 11. 11 με 2 θα είναι η Ραφαέλα Νικολούλη μαζί σας. Από τις 2 μέχρι και τις 5 Θοδωρής Κρουτσαλάκης. 5 με 8 επίσης θα είναι ο Νίκος Μπογιατζής. Και 8 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Από μένα, για και χαρά σας. Yeah.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: 89 Rainbow.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Κουκου!
8: Γιούχου!
7: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει τα καλύτερα. Γι' αυτό σας θέλουμε εδώ μαζί μας.
7: Εννοείται.
9: Καλημέρα, κορίτσια.
8: Καλημέρα, Αντώνη.
7: Λοιπόν, σας περιμένουμε μέχρι και τις 11. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
8: Εννοείται.
7: Γίναν πολλά το Σαββατοκύριακο.
8: Φυσικά.
7: Σε κάποιονών τις ζωές. Σε αλλωνών δεν έγινε απολύτως τίποτα.
8: Στη δική σου.
7: Στη δική μου έγινε ύπνος πολύς και ξεκούραση.
8: Εγώ έξω, συνέχεια, από εδώ, από εκεί. Δεν κατάλαβα τίποτα. Μιλάμε ούτε ξεκούραση, ούτε ύπνο, τίποτα.
7: Κρεμάλι. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Στην παρέα μας έχουμε και τη ΣΑΕΚ Α. Εδώ παρέουλα μέχρι και τις 11.

0: ξύπνα, έχει σχολείο.
1: Ένα πρωινό εντελώς διαφορετικό σήμερα.
0: Όντως.
1: 7 η ώρα, ξυπνητηράκι. Έλα, γόρι μου, σχολείο, ετοιμάσου.
0: Έτσι γλυκά ξυπνάς.
1: Ναι, εννοείται.
0: Άρε, Νίνα,
1: μπράβο. Εννοείται. Εδώ η γλυκιά μανούλα.
0: Γλυκιά μανουλίτσα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Σήμερα official η πρώτη μέρα σχολείο, γιατί την Παρασκευή είχαμε αγιασμούς. Αλλά σήμερα κανονικά, τσάντα, βιβλία.
1: Και ξεκινάνε και κάτι ωραία επταωράκια σε κάτι λύκεια.
0: Ναι. Σε κάνα, στείλουμε τα φιλιά μας.
1: Εννοείται.
0: Στα λύκεια που μας ακούνε, γιατί υπάρχουν και λύκεια που μας ακούνε στα διαλύματα.
1: Ναι, ναι.
0: Παίζουν ραδιόφωνο.
1: Στο κηλικείο, εννοείται.
0: Ναι, και στους διαδρόμους.
1: Ναι, φιλιά σε όλους. Να πούμε ότι σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, όλα τα καλά.
0: Και μεγάλη γιορτή νομίζω σήμερα,
1: ναι, ναι,
0: του Σταυρού.
1: Ναι.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά. Πώς πέρασε σου κού, πήγες έκθεση.
1: Πήγα έκθεση, πήγα για καφέ, πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, παντού.
0: Γύρισες.
1: Γύρισα. Και βροχή φάγαμε και μια χαρά.
0: Ρέμο δεν πήγες.
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ.
1: Όχι.
0: Όχι. Ναι, είμαι από αυτούς που δεν πήγαμε.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, έριξα κάτι υπνάρες. Επειδή δρόσησε κιόλας.
1: Ζηλεύω λίγο.
0: Ωρε μάνα μου, τι ύπνη ήταν αυτή.
1: Θυμάσαι τι λέγαμε την Παρασκευή. Πω και θα κοιμηθούμε. Εσύ το κατάφερες.
0: Εγώ το έκανα αυτό.
1: Εγώ όχι.
0: Με βοήθησε η αλλαγή της θερμοκρασίας. Και σήμερα ήταν αισθητή. Θα τα πούμε σε λιγάκι όλα αυτά.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλα τα πρωινά τα πουλιά που ήδη έχουν προλάβει και έχουν στείλει τα μηνυματάκια τους. Καλημέρα στον Τζιμ, καλημέρα στον Νίκο, στον Τζορτζ, στην Αγάπη. Γενικά σε όλους όσοι ξυπνήσατε έτσι με διάθεση για επικοινωνία.
1: Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. 6943 80 80 89, το Viber του 89 Rainbow.
0: Γενικώς ζούμε κολλημένοι σε οθόνες, notification, likes, μηνύματα και
1: φωτίτσες, ναι, καρδούλες,
0: μελιτζάνες και διάφορα άλλα φρούτα. Ας μην τα αναφέρουμε τώρα. Και ένα WiFi που αν πέσει για 3 λεπτά, νομίζουμε ότι έχει τελειώσει ο πολιτισμός. Και εμείς κάθε μέρα κάνουμε αντάρτικο και κάνουμε αναλογική επανάσταση. Και για να καταλάβετε πόσο αναλογική επανάσταση κάνουμε, την Παρασκευή το μεσημέρι βγήκαμε για φαγητό, οι τρεις μας, και δεν βγάλαμε ούτε ένα story. Δηλαδή κάτσαμε, φάγαμε,
1: μιλούσαμε συνέχεια,
0: ναι, και φύγαμε. Έτσι. Και δεν βγάλαμε ούτε μία φωτό.
1: Ούτε φωτογραφίες, ούτε, ούτε το φαΐ, stories, ούτε τίποτα.
0: Ούτε το φαΐ, ούτε εμάς.
1: Λοιπόν. Γιατί εμείς έτσι είμαστε, του χαρτιού, του μολυβιού, της κουβέντας και πρόσεξε, εφημερίδα φίλοι.
0: Έφερε εφημερίδα σήμερα η Νίνα, δεν το πιστεύω.
1: Έτσι.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Η σημερινή αναλογική επανάσταση δεν έχει ήχο. Ή μάλλον έχει, απλώς όχι αυτό που βγαίνει από ακουστικά. Περπατήστε για 10 λεπτά χωρίς μουσική, podcast ή κάτι άλλο στα αυτιά σας.
1: Μετά την εκπομπή μας όμως, έτσι.
3: Ναι, εννοείται. Ακούστε το δρόμο, τα πουλιά, τον αέρα, τους ανθρώπους.
0: Τα μηχανάκια, τις εξατμίσεις, τις κόρνες.
3: Ναι, έναν καυγά διοδηγών. Είναι ένα δωρεάν soundtrack που παίζει διαρκώς εκεί έξω. Αναλόγως με το που είστε, μπορεί να είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο, αλλά εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον και πολλές φορές έχει καλύτερο sound design από πολλά από αυτά που ακούς καθημερινά βγαλμένα από στούντιο.
1: Ειδικά άμα είσαι στη φύση.
3: Φυσικά, αλλιώς είναι μια ευκαιρία στη συνέχεια να εκτιμήσεις και πάλι τα ακουστικά σου.
0: Ή τις οτοασπίδες.
1: Ναι.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: Καλή δροσερή εβδομάδα να έχουμε. Ένα ζακετάκι, ένα μπουφανάκι το βάλαμε το πρωί. 20 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, 51% υγρασία, 2 μποφόρ βόρειος άνεμος. Θα φτάσουμε τους 29 σήμερα και κάπως έτσι όμορφα και δροσερά θα κυλήσει η εβδομάδα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, σαν βγεις στον πηγεμό για τη δουλειά, εύχομαι να μην έχεις μπει στον περιφερειακό, γιατί αυτό που βλέπω στο χάρτη αστικής κινητικότητας αυτή την ώρα είναι λίγο δραματικό. Τον βλέπω όλο κατακόκκινο. Δηλαδή και όπου δεν είναι κόκκινος είναι κάτι σε πορτοκαλί, βαθύ πορτοκαλί και στα δύο ρεύματα. Το μόνο κομμάτι που βλέπω να είναι ανοιχτό είναι έτσι πολύ δυτικά. Κοντά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, δηλαδή από το 424 και μετά. Κατά τα άλλα, και το κέντρο είναι φορτωμένο αυτή την ώρα. Η Τσιμισκή βέβαια ρολάρει, έχει λίγες καθυστερήσεις στο ξεκίνημα και στο τελείωμά της. Η Εγνατία επίσης αρκετά φορτωμένη σε όλο της το μήκος, με σταμάτα ξεκίνα. Καθαρή Βασιλίζη Σόλγας, πολύ πολύ φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της 28ης Οκτωβρίου μέχρι και τουλάχιστον τη Νέα Ελβετία.
0: Στην παρέα μας η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης που προσφέρουν σύγχρονα προγράμματα σπουδών online ή διαζώσεις, AI εργαλεία εκπαίδευσης, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και διεθνείς πιστοποίησης. Σε 2 χρόνια αποκτάς κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και γερή βάση για την αγορά εργασίας. Περισσότερα στο iekalpha.gr και στο 2310552406.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο iekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Ξέρουμε ότι το περιμένετε πώς και τι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Ήρθε η ώρα για τα ζώδια.
1: Πάμε, πάμε γρήγορα.
0: Κρυός, η εβδομάδα ξεκινάει σαν να ξυπνάς και να σου λένε έχουμε δουλίτσα. Θα θέλεις να απαντήσεις, έχουμε και νευράκια. Αλλά κράτα το για μετά τον καφέ.
2: Ταύρος, η Δευτέρα σου είναι σαν φέτα ψωμί, χωρίς βούτυρο, χωρίς μαρμελάδα, χωρίς μέλι, χωρίς τίποτα. Βάλε λίγο παραπάνω χαμόγελο και πάμε να βγάλουμε την εβδομάδα.
0: Δίδυμη, σκέψου ότι έχεις τρία μικρόφωνα μπροστά σου και δεν θυμάσαι ποιο είναι ανοιχτό για να μιλήσεις. Θα πεις αυτά που θέλεις, μην αγχώνεσαι, αλλά κοίτα να είσαι σύντομος.
2: Καρκίνος, δεν ξέρεις τι θέλεις. Κρύο, ζέστη, βουνό, θάλασσα, σπίτι, έξω φίλους, μόνος. Είσαι μπερδεμένος και οι άλλοι κάνουν υπομονή γιατί σε αγαπάνε.
0: Λιοντάρι, το κόκκινο χαλί είναι στρωμένο για να περπατήσεις, αλλά όλοι οι φωτογράφοι είναι busy. Προχώρα, χαμογέλα και μπες στην αίθουσα.
2: Έτσι απλά.
0: Έτσι.
2: Παρθένος, η εβδομάδα σου θα είναι σαν βαλίτσα που πρέπει να χωρέσεις όλη την ντουλάπα σου μέσα. Ταξίδι θα πας, δεν κάνεις μετακόμιση, κάτι θα πάρεις, κάτι θα αφήσεις.
0: Ζυγός, η Δευτέρα σου θα ξεκινήσει σαν καφές γλυκός, αλλά η εβδομάδα σου θα είναι σαν καφές βαρύς και σκέτος. Ή βάζεις ζαχαρίτσα ή πίνεις τσάι.
2: Σκορπιός, βρίσκεις ένα κλειδί και δεν ξέρεις ποια πόρτα ανοίγει. Απλά πέταξε το, στο κάτω-κάτω οι σκορπιοί δεν περιμένουν να βρουν την πόρτα, περιμένουν να μάθουν ποιος την κλείδωσε.
0: Σωστό. Το ξώτης, το σώμα σου είναι στη δουλειά, το μυαλό σου έχει πατήσει αποδοχή σε μια περιπέτεια που δεν έχει κλείσει ακόμα. Βρες την κατάλληλη παρέα και προσπάθησε να διώξεις ξού τη δευτερίλα.
2: Εγώ καιρός, η εβδομάδα που ξεκινάει έχει αρκετές υποχρεώσεις, αλλά όχι περισσότερες από όσες αντέχεις. Κάνε τα απαραίτητα και άσε κάτι για αύριο. Δεν είναι ώρα για crash test.
0: Υδροχός, σήμερα θα έχεις μια ιδέα που οι άλλοι δεν θα καταλάβουν αμέσως. Μην μπεις στον κόπο να την αναλύσεις, ούτε να αρχίσεις να μαλώνεις προσπαθώντας να εξηγήσεις.
2: Και τα ψαράκια, έφτασε η στιγμή να ξεκαθαρίσεις αρκετά πράγματα και θέματα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι τώρα βλέπεις καθαρά και αυτά που προτιμούσες να αφήσεις λίγο θολά.
0: Μιλάς με γρίφους.

0: Καλημέρα στη Γογό, καλημέρα στον Τόλι και στην Αριάννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνύματα και την έτσι θετική σας διάθεση.
1: Στην παρέα μας και σήμερα η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης διάλεξε ανάμεσα σε 10 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 60 σύγχρονες ειδικότητες με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Περισσότερα η ekalpha.gr και 2310552406.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας, διότι κάθε μέρα αυτή την ώρα σας παρουσιάζουμε ανθρώπους και ειδήσεις που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Ένας ήχος viral αυτή τη στιγμή θα παίξει. Είναι viral στο TikTok. Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ άνθρωποι, συνήθως για να παρουσιάσουν κάτι απλό και καθημερινό που κάνουν, και προέρχεται από μια πολύ αγαπημένη σειρά ελληνική. Για ακούστε.
2: Και έτσι αποφάσισα να πάω στο διαγωνισμό για Miss Young και ήταν πολύ λάθος αυτό που έκανα, αλλά η γιαγιά μου επέμενε να πάει το παιδί στα καλλιστεία, να πάει το παιδί στα καλλιστεία. Μ' αγαπούσε η γιαγιά μου, λέει, είχε άνοια. Εγώ τότε όμως δεν το είχα πάρει έτσι. Και πάω στα καλλιστεία, ήταν και όλα τα κορίτσια πάρα πολύ ψηλά. Ύψος φοβερό. Καθόμαστε στη σειρά. Φωνάζει ένας να παραδώσουμε τα βιογραφικά. Σηκωνόμαστε πάνω. Με το που με βλέπει μου λέει, πού πας ρε Καραμήτρο. Αυτό το πού πας ρε Καραμήτρο πάρα πολύ με πλήγωσε. Έζησα σκουπίδι.
0: Εντάξει. Εντάξει, αγαπώ Δήμητρα από Παπαδοπούλου.
1: Φοβερή.
0: Το έχω βιώσει αυτό, παιδιά, θέλω να σας πω. Σε αγώνες κολύμβησης.
1: Ναι.
0: Ανέβηκα πάνω στο βατήρα, κοίταξα δεξιά, ήμουν τελευταία. Και είδα όλες τις υπόλοιπες κοπέλες που θα βουτούσαν μαζί μου.
1: Ξέρεις όμως τι λένε, έτσι.
0: Ήταν όλες ψηλές.
1: Ναι, αλλά τα ακριβά αρώματα που μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια.
0: Άστο, Νίνα, δεν σώζεται. Είναι το πού πας ρε Καραμήτρο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: μας στους δρόμους της πόλης, όπου αυτή την ώρα έχει πάρα πολύ κίνηση, ειδικά στον περιφερειακό. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του φαίνεται κατακόκκινο στο χάρτη. Λίγο μετά την Τριανδρία βλέπω ότι υπάρχει και ένα ατύχημα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Αν περνάτε από το σημείο, φυσικά θέλουμε το ρεπορταζάκι σας με μηνυματάκι στο Viber στο 6943 80 80 89. Γενικά ο περιφερειακός από νωρίς το πρωί σήμερα είναι πάρα πολύ φορτωμένος. Λοιπόν, και το κέντρο της πόλης είναι αρκετά φορτωμένο. Η Τσιμισκή αυτή την ώρα είναι full στην κίνηση. Το ίδιο και η Εγνατία. Αρκετά φορτωμένη και η Βασιλίσσης Όλγας. Έχει και κάποια έργα στο ύψος της ανάληψης περίπου. Και η Κωνσταντίνου Καραμαλή αρκετά φορτωμένη από την 28η Οκτωβρίου μέχρι τουλάχιστον και τη Νέα Ελβετία.
1: Αν θέλεις να γίνεις ο επαγγελματίας που ζητάει η αγορά, η λύση είναι μία σε ΕΚ Α Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο 2310552406 και στο ekalpha.gr.
0: Έρχεται ο Αντώνης με τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτω!
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά του σύμπαντος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Ήλθον, είδον και απήλθον είναι σήμερα η κατάσταση στην εξωτική μας πόλη, τη Θεσσαλονίκη, μετά τη λήξη της 90ης ΔΕΘ. Οι πολιτικοί και τα επιτελεία τους επέστρεψαν στην Αθήνα και δεν είμαστε πια για αυτούς παρά μια γλυκιά ανάμνηση. Δεν θέλω να φέρνω κακά μαντάτα, αλλά τα πράγματα στα ενεργειακά καλά δεν τα λες. Το πετρέλαιο μπαίνει στη νέα εβδομάδα αγγίζοντας τα $107 το βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο εξάντλησης των εξαγωγικών πετρελαϊκών αποθεμάτων της, εάν ο αγωγός East-West δεν επαναλειτουργήσει, πράγμα που θα χειροτερέψει την κατάσταση περαιτέρω. Η δήλωση της ημέρας του Ντόναλντ Τραμπ τώρα μας ενημέρωσε λοιπόν χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να μείνουν τελικά στο Ιράν για να πάρουν το πετρέλαιό του όπως έκαναν και με τη Βενεζουέλα. Πυρηνικό πρόγραμμα και ανθρώπινα δικαιώματα. Last year. Πάμε όμως και στη Σουηδία, η οποία χθες είχε εκλογές με άλλο ένα θρίλερ εκεί. Με την καταμέτρηση να συνεχίζεται πάντως αυτή την ώρα, έχουμε οριακό προβάδισμα των σοσιαλδημοκρατών με 176 έδρες. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, ο Γιάννης Παλιάρας μας ενημέρωσε ότι το σώμα του είναι ίδιο σχεδόν 30 χρόνια και το ότι δεν έχουν ασπρίσει τα μαλλιά του είναι καθαρά θέμα DNA. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε

0: Παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μας έχει πιάσει αυτό το γέλιο το σπαστικό που δεν μπορείς να σταματήσεις. Που γελάς χωρίς. Εγώ γελάω με το γέλιο της Νίνας, θέλω να σας πω. Δηλαδή δεν υπάρχει. Αχ, ήρθε η ώρα για το δίλημα της ημέρας, γιατί κάθε μέρα τέτοια ώρα αυτό κάνουμε. Θέτουμε ένα δίλημα σε αυτή την εκπομπή, γιατί τι μας αρέσει σε αυτή τη χώρα να κάνουμε περισσότερο.
1: Να ψηφίζουμε.
0: Να ψηφίζουμε και να διχαζόμαστε.
1: Έτσι.
0: Οπότε βάζουμε ένα δίλημα. Επίσης, αυτό το δίλημα κάθε μέρα ανεβαίνει στο Instagram του 89 Rainbow για να μπορείτε να ψηφίζετε, γιατί σας αρέσει και μας αρέσει πάρα πολύ που ψηφίζετε. Λοιπόν, το δίλημα σήμερα ποιο είναι, αγαπητή συνάδελφος?
1: Θα προτιμούσες κοινό ταμείο με τον σύντροφό σου ή εντελώς χωριστά οικονομικά?
0: Με δίχασε αυτό.
1: Για
0: πολύ
1: πες.
0: Θέλω να σου πω. Ενώ γενικά είμαι του κοινού ταμείου, mm-hmm. γιατί έχουμε κοινό ταμείο με τον σύντροφό μου πάρα πολλά χρόνια, θα ψηφίσω, θα διαλέξω χωριστά και αγαπημένη.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Εγώ
0: θα σου πω γιατί.
1: Για πες.
0: Γιατί δεν έχει σημασία ποιος βγάζει τα πιο πολλά. Και δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί mm-hmm. το θεωρώ πολύ κακό. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο, μοιράζεσαι πράγματα. Ψηφίζω χωριστά και αγαπημένη, γιατί μερικές φορές κάποιος κάνει έξοδα χωρίς να υπολογίσει τα έσοδα του άλλου.
1: Ναι.
0: Έτσι, ανυπολόγιστα. Και έρχεται η ώρα που ζητάτε από την καβάντζα να αφαιρεθούν χρήματα, γιατί έχεις ξοδέψει παραπάνω από αυτό το μήνα, γιατί πήρες ένα κονσίλερ, έπεσε στήμα του μάρκετινγκ, ας πούμε, είναι ένα νεκταρίδο. Και αυτό το κονσίλερ που πήρες δεν ήταν στις προγραμματισμένες αγορές. Και έρχεται το τέλος του μήνα και μου ζητάς λεφτά γιατί δεν συμπληρώνεις, ας πούμε, για να πάρεις κάτι.
1: Ναι, αλλά κοίτα. Ρεύμα, νερό, ίντερνετ, όλα αυτά είναι κοινά.
0: Ναι.
1: Άρα το ταμείο πρέπει να είναι κοινό. Γιατί τι είμαστε? Είμαστε ζευγάρι.
0: Μαζί είμαστε.
1: Δεν είμαστε συνέτεροι. Υπάρχει κοινή πορεία. Άρα κοινό ταμείο. Και επίσης κοινή απορία. Στο τέλος του μήνα.
0: Που πήγα τα λεφτά!
1: Έτσι είναι. Και επίσης, δεν υπάρχουν μαλώματα. Έτσι.
0: Πώς δεν υπάρχουν, αφού πάντα ρωτάς που πήγαν τα λεφτά.
1: Όχι, ότι τι έκανες εσύ με τα λεφτά, τι έκανα εγώ με τα λεφτά μου.
0: Εγώ νομίζω ότι με το χωριστά και αγαπημένη δεν υπάρχουν μαλώματα.
1: Για πείτε, 6943-80-80-89.
0: Ψηφίστε. Κοινό ταμείο ή χωριστά και αγαπημένα τα πορτοφόλια.

0: εννοώ ταμείο με τον σύντροφο ή τη σύντροφό μας, ή τέλος ξεχωριστά τα οικονομικά, χώρια, πορτοφόλια και αγαπημένα.
1: Τι έγινε?
0: Αυτό είναι το δίλημα της ημέρας. Να ανακοινώσω αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κέρδισε το κοινό ταμείο 54%.
1: Αχα.
0: Και το χώρια πήρε 46%.
1: Αρκετά.
0: Αρκετά, ναι. Είναι λίγο έτσι οριακή η διαφορά. Η Έλενα λέει κοινό ταμείο για τα κοινά έξοδα και μετά ο καθένας τα δικά του. Θέλω σχέση, όχι να δίνω αναφορά γιατί πήρα τρίτο ζευγάρι παπούτσια.
1: Αχα,
0: δίκιο και έχει.
1: Έτσι. Και η Δανάη λέει: υπάρχει βέβαια και άλλη επιλογή. Τα δικά μου και τα δικά του δικά μας.
0: Ωραία επιλογή.
1: Πολύ ωραία
0: Πολύ
1: επιλογή.
0: Μου αρέσει αυτή η επιλογή.
1: Πάντως, νομίζω ότι αυτό είναι πιο σωστό. Σχέση εμείς, σχέση και τα χρήματα. Δεν υπάρχουν μαλώματα έτσι. Εγώ πλήρωσα αυτό με τα χρήματά μου, εσύ τι πλήρωσες με τα δικά σου. Δηλαδή μπαίνει σε...
0: Άκου λίγο. Όταν δεν φτάνουν τα χρήματα, πάντα υπάρχουν μαλώματα.
1: Ναι.
0: Είναι κανόνας. Είτε τα έχεις χωριστά είτε τα έχεις μαζί. Όταν δεν σου φτάνουν και τελειώνει ο μήνας και λες α, και αυτό, πάντα υπάρχει γκρίνια.
1: Εδώ φτάνουν και πάλι έχεις μαλώματα.
0: Εντάξει, και στο οριακό. Ο Γιώργος λέει: κοινό ταμείο, είμαστε μαζί 15 χρόνια. Έχουμε παιδιά, σπίτι, λογαριασμούς. Αν αρχίσουμε τα μου χρωστάς 23 και 50 από το σούπερ μάρκετ, χαθήκαμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και η Κατερίνα, χωριστά και αγαπημένα, εγώ δεν ρωτάω πόσο έκανε το PlayStation, εκείνος δεν ρωτάει πόσο έκανε η τσάντα. Έτσι σώζονται οι γάμοι.
1: Ωπα, μια χαρά.
0: Επίσης, έτσι σώζονται και τα κινητά, γιατί καμιά φορά πέφτουν, σπάνε, χαλάνε και συνήθως χαλάνε τη λάθος στιγμή.
1: Και τι κάνουμε?
0: Πάμε Vodafone, παιδιά, γιατί εκεί υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα την επισκευή και μέχρι σου δίνουν χωρίς καθυστερήσεις και διάγνωση άμεσα και με 12μηνη εγγύηση. Σε εξυπηρετούν σε όλα τα καταστήματα Vodafone, παράδοση παραλαβή σπίτι ή γραφείο και περισσότερες πληροφορίες και στο vodafone.gr.

0: μέρα, όλη μέρα. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Κοντεύουμε τους 22 βαθμούς. 2 μποφόρ βόρειος άνεμος, υγρασία 47%. Το μεσημέρι θα έχουμε 28 βαθμούς. Τετάρτη περιμένουμε βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
1: Άρα φθινοποριάζει το πράγμα.
0: Σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης, όπου τα πράγματα στον περιφερειακό είναι σαφώς πιο βελτιωμένα από την προηγούμενη φορά, έτσι που μιλήσαμε για την κίνηση. Υπάρχει ένα ατύχημα που έγινε στον περιφερειακό, εκεί στο ύψος των 40 εκκλησιών περίπου, λίγο πριν τη στροφή για την Τριανδρία, το οποίο συνεχίζει να δημιουργεί πρόβλημα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Η Τσιμισκή είναι καθαρή αυτή την ώρα. Η Εγνατία έχει κίνηση, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως στο ύψος της Αριστοτέλους. Φορτωμένη η Βασιλίση Όλγας στο τελείωμά της και αρκετά φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Θέλω να σας πω ότι σήμερα το βράδυ από τις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα είναι κλειστός ο περιφερειακός, θα γίνουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ K10 και K9, δηλαδή από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι Τούμπα.
0: Okay. Αν τώρα θέλεις καριέρα στον τουρισμό, ξεκίνα από τη ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης, σπούδασε τουριστικά επαγγέλματα με σύγχρονα AI εργαλεία, εξειδίκευση στο hotel management και πρακτική εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και σε πεντάστερα ξενοδοχεία.
1: Πληροφορίες στο eekalpha.gr και στο 2310-552-406. Πάμε σε break. Μένετε μαζί μας, γιατί αμέσως μετά παίζουμε
0: Βρες το ψέμα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την Α. Β. Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Κάθε μέρα τέτοια ώρα παίζουμε Βρες το ψέμα με δώρο 40 ευρώ από το παραδοσιακό. Μία κάρτα δηλαδή, φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρετε ό,τι λαχταράει η όρεξή σας από την υπέροχη ποικιλία που έχει το παραδοσιακό.
1: Γιατί σε κάθε στιγμή της ημέρας το παραδοσιακό είναι μαζί σου, στο αγχωμένο ξεκίνημα, στο διάλειμμα, στην επαγγελματική συνάντηση, στο κουσκούς με τον φίλο και τη φίλη.
0: Άμε.
1: Εσύ διαλέγεις τη γεύση που θέλεις, ένα παραδοσιακό σε κάθε γωνιά της πόλης μας, αλλά και delivery στις γνωστές πλατφόρμες.
0: Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε προσεκτικά τις τρεις πληροφορίες που μας φέρνει ο Αντώνης. Μία από αυτές είναι το ψέμα.
1: Έτσι.
0: Και για να σας το κάνουμε πιο εύκολο, θέλουμε να στέλνετε την απάντησή σας με ηχητικό μήνυμα στο Viber στο 6943 80 80 89.
1: Ο πιο γρήγορος και φυσικά ο πιο σωστός κερδίζει, θα εκτιμηθεί μια γλυκιά καλημέρα και το όνομά σας.
0: Για να δούμε ποιο είναι το ψέμα σήμερα.
2: Βρες το ψέμα. Λοιπόν, θα πάμε σήμερα μια βόλτα στον κόσμο.
0: Μπράβο, Ντόνι.
3: Θέλουμε.
0: Έτσι, ωραία.
2: Λοιπόν, στην Ιαπωνία υπάρχουν καφέ όπου πληρώνεις για να σε αγκαλιάσουν.
0: Εγώ αγκαλιάζω και χωρίς λεφτά.
3: Free hugs θέλουμε.
2: Δύο. Στη ΣΥΠΑ έχουν λειτουργήσει επαγγελματικές υπηρεσίες cuddling όπου πληρώνεις για μια πλατωνική αγκαλιά.
3: Πλατωνική δηλαδή.
0: Πλατωνική σημαίνει ότι δεν...
2: Απλώνεις το ξερό σου.
0: Μπράβο.
2: Δεν το απλώνεις, ναι. Λοιπόν, τρία. Στη Σουηδία υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που πληρώνονται, δηλαδή η δουλειά τους είναι να κάνουν αγκαλιές σε ηλικιωμένους.
3: Όχι όμως να πληρώνονται.
0: Αφού αυτή είναι η δουλειά τους.
2: Κρατικοί υπάλληλοι είναι, ναι.
0: Ναι, η δουλειά
2: τους. Δεν
0: είναι
2: κοινωνική πρόνοια αυτό.
0: Είναι. Ποιο να είναι άραγε το ψέμα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: δούμε, τι θα δούμε. Έχουμε μαζί μας την Ελένη. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, είμαι στο σπίτι σήμερα. Είμαι άρρωστη, οπότε.
0: Α, περαστικά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ελπίζουμε να είναι έτσι κάτι περαστικούλ, να μην είναι κάτι.
1: Ναι, εντάξει, μάλλον έτσι φαίνεται.
0: Συναχάκι.
1: Ναι.
0: Για πες μας λοιπόν, ποιο ήταν το ψέμα?
1: Το τρίτο για τη Σουηδία.
2: Μπράβο! Μπράβο, Ελένη.
1: Ωραία,
2: σωστά.
1: Τέλεια.
2: Στη Σουηδία δεν υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που πληρώνονται για να κάνουν αγκαλιές σε ηλικιωμένους.
1: Έτσι μου φάνηκε. Λέω, μόλις τα άκουσα, μου φάνηκε αυτό πιο πιθανό.
0: Ήσουν η πιο γρήγορη και η πιο σωστή.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Ωραία,
0: και.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κέρδισες, ξέρεις τι έχεις κάνει.
1: Τι έχω κάνει?
2: Πάψη! Αυτό ακριβώς έχεις κάνει, Ελένη. Έχεις κερδίσει και μία κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις από το παραδοσιακό.
0: Να σε καλά, Ελενάκη.
1: Πάρα πολύ. Είστε υπέροχοι.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
2: Πολλά φιλιά.

0: γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Στο περιφερειακό έχουμε ένα κομμάτι από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι και μετά την Τριανδρία, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι πολύ σοβαρό μποτιλιάρισμα. Είχε γίνει και ένα τροχαίο ατύχημα νωρίτερα εκεί. Το υπόλοιπο κομμάτι όμως είναι πεντακάθαρο. Έχει ανοίξει η Εγνατία, δηλαδή δεν βλέπω κάποιες καθυστερήσεις. Στην Τζιμισκή λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους μέχρι και την Πολυτεχνείου. Αρκετά φορτωμένη η Βασιλίσσης Όλγας μέχρι τον Τεπό και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Η λύση είναι μία, η Vodafone. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Περισσότερα μαθαίνεις στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
0: Ήρθε η ώρα για τα νέα της ημέρας με τον Αντώνη.
1: Αντώνη Ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λυπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Η 90η ΔΕΘ μας τελείωσε, οι πολιτικοί μας πήραν τα μπουγαλάκια τους όπως λέμε επιστημονικά και επέστρεψαν να μπουν για τα καλά στον προεκλογικό τους αγώνα. Εμείς μείναμε εδώ να συγκρίνουμε υποσχέσεις και να αναμένουμε τον χειμώνα που δείχνει οικονομικά βαρύς. Ψέματα δεν θα σας πω, το πετρέλαιο ξεκινά την εβδομάδα με νέα υψηλά, μόλις 4 πλοία πέρασαν χθες το Ορμούς, οι Χούθοι ελέγχουν την Ερυθρά Θάλασσα, τα εξαγωγικά αποθέματα της Σαουδικής Αραβίας στερεύουν μετά την πάυση λειτουργίας του East-West και άλλο κακό να μην μας βρει. Και από τη Σαουδική Αραβία πάμε στη Σουηδία, η οποία είχε χθες εκλογές με φόβους και εκεί για είσοδο της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση. Προς το παρόν πάντως έχουμε οριακό προβάδισμα των σοσιαλδημοκρατών με 176 έδρες έναντι 173 των δεξιών κομμάτων. Πίσω στα δικά μας, αν έχετε ιδιοκτησίες σε βραχυχρόνια μίσθωση, ελπίζω να είστε εντάξει με τα φορολογικά σας, καθώς έρχεται λέει μεγάλη διασταύρωση από την ΑΔΕ για τα εισοδήματα του 2025 με στοιχεία από όλες τις πλατφόρμες. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, θα πάμε Μεγάλη Βρετανία, γιατί όπως ξαναείπαμε, και έξω γίνονται πραγματάκια. Ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ, που λέτε, μοιράστηκαν ένα σπάνιο βίντεο από την οικογενειακή τους καθημερινότητα στη Βρετανική Ήπεθρο με τα παιδιά τους μέσω της προσαρμογής τους στη νέα τους ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: 89 Rainbow.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στις 10.
7: Φτάσαμε.
6: Βέβαια. Τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας. Μέχρι και τις 11 παρεούλα. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. Για πες.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6943 80 80 89. Follow τον 89 Rainbow στα social, Facebook και Insta. Και εννοείται μας ακούτε www.89rainbow.gr.
6: Καλή σχολική χρονιά να πούμε στις μαμάδες που δεν θέλαν να ξυπνήσουν νωρίς σήμερα, αλλά το κάναν. Τι να κάνουν.
7: Τι να κάνουμε. Σε λίγο μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε βγαλμένα από τη ζωή.

0: Ψάξαμε, ρωτήσαμε, διαβάσαμε, δοκιμάσαμε και σε κάποιες περιπτώσεις την πατήσαμε κιόλας.
1: Γιατί καλές οι έρευνες και οι μελέτες, αλλά η ζωή έχει πάντα το καλύτερο δείγμα και αυτό είμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Και σήμερα είναι όχι απλά βγαλμένο από τη ζωή αυτό που θα πούμε. Είναι βγαλμένο

0: από το στόμα και από την καρδιά του Πίρς Μπρόσναν.
1: Τι μας είπε ο Πίρς?
0: Οι γυναίκες γίνονται πιο σεξι μετά τα 35 τους, γιατί τότε αποκτούν γνώση και η γνώση είναι πάντοτε σαγηνευτική.
1: Θα συμφωνήσω με τον Πίρς.
0: Κι εγώ.
1: Θα συμφωνήσω πολύ.
0: Αν και έχω ακόμη για να φτάσω στα 35. Μαρία, μη γελάσε παρακαλώ.
1: Δεν γέλασα, έκανα ρουθούνισα.
0: Α, εντάξει. Γιατί η γνώση έχει να κάνει με τις εμπειρίες, έχει να κάνει με την οριμότητα, έχει να κάνει με τον τρόπο που ξεπερνάς τις δυσκολίες στη ζωή σου.
1: Α, okay. Και αυτό είναι σεξι.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ νόμιζα ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι από τα 35 και μετά ξέρεις πώς να ντυθείς, πώς να βαφτείς, πώς να... τι σου πάει, τι δεν σου πάει.
0: Και αυτό.
1: Τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Κυρίως τα δεν πρέπει.
0: Εννοείται.
1: Αυτά
0: γιατί
1: τα πράγματα.
0: Γιατί πέφτεις, σηκώνεσαι.
1: Το πας έτσι πιο βαθιά, έτσι πιο φιλοσοφικά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, για
1: εγώ
0: πείτε.
1: Το πάω λίγο σε πιο πρακτικά ζητήματα.
0: Ναι,
1: όλα. Με στα 35 έχεις μάθει λίγο πώς παίζεται και το παιχνίδι.
0: Εντάξει.
1: Και το φλερτ και αυτά, δεν ξέρω κιόλας.
0: Πάντως είναι όλο, είναι πολύ σφαιρικό.
1: Είναι σφαιρικό, λες.
0: Και περιμένουμε εννοείται τα μήνυματά σας να μας πείτε κι εσείς τι πιστεύετε. 6943 80 80 89.
1: Είναι μια γυναίκα πιο σεξι μετά τα 35? Τι την καθιστά σεξι μετά τα 35?

0: και ο Πίρσο Μπρόσναν και είπε ότι οι γυναίκες είναι πιο σεξ μετά τα 35. Και όσο να πει, έχει μια βαρύτητα η γνώμη του, ρε παιδί μου, γιατί είναι και ένας άντρας έτσι πολύ ωραίος, πάντα ήταν.
1: Πολύ ωραία τα
0: πολύ γοητευτικός. Και είναι με την ίδια σύντροφο 1 εκατομμύριο χρόνια επίσης.
1: Ναι.
0: Που κάτι μας λέει κιόλας για τον χαρακτήρα του ανδρός. Λέει κάτι πολύ ωραίο ένας φίλος ακροατής, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, ο Γιώργος. Λέει ότι συμφωνώ απόλυτα. Σεξ, λέει, μια γυναίκα την κάνει η αυτοπεποίθηση με τον εαυτό της.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αν δεν υπάρχει αυτό, δύσκολα τα πράγματα, ανεξάρτητα από ηλικία. Είναι αυτό το κομβικό σημείο, δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Ότι όταν έχεις την αυτοπεποίθηση, δεν έχει σημασία η εμφάνιση.
1: Και ο Νίκος λέει: συμφωνώ απόλυτα. Μια γυναίκα που έχει ζήσει, έχει ταξιδέψει, έχει διαβάσει και έχει άποψη, είναι απείρως πιο ενδιαφέρουσα από μια απλώς όμορφη γυναίκα.
0: Σωστό. Συμφωνούμε. Και η Αναστασία λέει: μου αρέσει γιατί δεν λέει γίνονται πιο όμορφες, λέει γίνονται πιο σεξι. Και το σεξι έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την προσωπικότητα παρά με την ηλικία.
1: Και ο Δημήτρης. Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τους άντρες. Η εμπειρία, η καλλιέργεια και η αυτογνωσία κάνουν έναν άνθρωπο πιο ελκυστικό ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν έχει έρθει κανένα μήνυμα που να λέει αφήστε τα αυτά, τα λέτε γιατί είστε άνω των 35.
1: Ποιοι είστε, είμαστε,
0: δεν
1: κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν έχει έρθει κανένα τέτοιο μήνυμα ή αν έχει έρθει γιατί δεν το έχουμε διαβάσει.
1: Και
0: ξέρω.
1: Να αφήσουμε τα ρουθουνίσματα, έτσι.
0: Εντάξει. Και μιας και μιλήσαμε για σεξι, πάρτε και ένα hot stuff τώρα να πορεύεστε γιατί είναι Δευτέρα, να πάει καλά η εβδομάδα.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες έως και την Πέμπτη. Σήμερα θα φτάσουμε το μεσημέρι στους 28 βαθμούς. Αύριο θα έχουμε 27. Τετάρτη βροχές και 26 βαθμοί. Και Πέμπτη 27. Ωραία, δροσερά και ανθρώπινα.
1: Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, ωραία, δροσερά και ανθρώπινα είναι τα πράγματα και στην πόλη αυτή την ώρα. Τουλάχιστον έτσι τα βλέπω εγώ στο χάρτη. Εσείς που είστε εκεί έξω και βιώνετε την κίνηση, ίσως να τα βλέπετε διαφορετικά. Αλλά συγκριτικά με μία ώρα νωρίτερα που τα ξαναείδαμε, είναι σαφώς βελτιωμένα. Στον περιφερειακό βλέπω μόνο ένα κομμάτι εκεί από τις 40 εκκλησίες μέχρι και την Τριανδρία. Λίγο μετά την Τριανδρία με κοκκινίζει. Η Τσιμισκή από την Αριστοτέλους και μέχρι την Πολυτεχνείου έχει αρκετές καθυστερήσεις. Η Εγνατία καθαρή, φορτωμένη η Λαγκαδά, αλλά ρολάρει το πράγμα. Αρκετά φορτωμένη και με κινησούλα η Κωνσταντίνου Καραμαλή, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα, από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
0: Η οθόνη του κινητού σπάει. Τι κάνουμε? Φυσικά πηγαίνουμε στην Vodafone με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
1: Έρχεται ο Αντώνης με τα νέα της ημέρας, γι' αυτό.
0: Αντώνη, ρίχτω!
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Ήλθον, είδον και απήλθον είναι σήμερα η κατάσταση στην εξωτική μας πόλη, τη Θεσσαλονίκη, μετά τη λήξη της 90ης ΔΕΦ. Οι πολιτικοί και τα επιτελεία τους επέστρεψαν στην Αθήνα και δεν είμαστε πια για αυτούς παρά μια γλυκιά ανάμνηση. Δεν θέλω να φέρνω κακά μαντάτα, αλλά τα πράγματα στα ενεργειακά καλά δεν τα λες. Το πετρέλαιο μπαίνει στη νέα εβδομάδα αγγίζοντας τα 107 δολάρια το βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο εξάντλησης των εξαγωγικών πετρελαϊκών αποθεμάτων της, εάν ο αγωγός East-West δεν επαναλειτουργήσει, πράγμα που θα χειροτερέψει την κατάσταση περαιτέρω. Η δήλωση της ημέρας του Ντόναλντ Τραμπ τώρα μας ενημέρωσε λοιπόν χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να μείνουν τελικά στο Ιράν για να πάρουν το πετρέλαιό του όπως έκαναν και με τη Βενεζουέλα. Πυρηνικό πρόγραμμα και ανθρώπινα δικαιώματα. Last year. Πάμε όμως και στη Σουηδία, η οποία χθες είχε εκλογές με άλλο ένα θρίλερ εκεί. Με την καταμέτρηση να συνεχίζεται πάντως αυτή την ώρα, έχουμε οριακό προβάδισμα των σοσιαλδημοκρατών με 176 έδρες. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, ο Γιάννης Παλιάρας μας ενημέρωσε ότι το σώμα του είναι ίδιο σχεδόν 30 χρόνια και το ότι δεν έχουν ασπρίσει τα μαλλιά του είναι καθαρά θέμα DNA. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: κάνω μια εξομολόγηση. Χθες το βράδυ έφαγα σπόρια, μαύρα σπόρια αλμυρά, και ξεκίνησα να βλέπω μια σειρά. Παιδιά, και έφαγα πάρα πολλά σπόρια αλμυρά και η γλώσσα μου είναι μουδιασμένη από χθες το βράδυ, μη γελάς. Δεν μπορώ να κάνω αλεύρι.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι. Το είπα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε και σήμερα για τα μηνύματά σας. Χαμός γίνεται. Πολλά φιλιά στην Άννα, η οποία γράφει καλημέρα και καλή εβδομάδα στην καλύτερη ραδιοφωνική ομάδα. Έκανα και ρήμα. Εννοείται ότι πίνω καφέ ακούγοντας Rainbow. Και ο Γιάννης λέει καλημέρα στα σεξι κορίτσια και καλημέρα και στο σεξι αγόρι.
0: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Τι καλοί άνθρωποι που είστε, Άννα.
1: Λοιπόν, θα σε πάω ταξίδι. Δεν μπορώ.
0: Έλα, πάνε.
1: Θα σε πάω ταξίδι στο Μαυροβούνιο. Γιατί εκεί κάθε χρόνο γίνεται ο διαγωνισμός για τον πιο τεμπέλη πολίτη.
0: Όπα της.
1: Ναι, η κανόνιση είναι πάρα πολύ απλή. Πρέπει να είσαι εξαπλωμένος σε ένα στρώμα και να μην σηκωθείς για τίποτα.
0: Ναι.
1: Και αυτός που μένει στο τέλος κερδίζει 1000 ευρώ.
0: Για μπορείς, ώρα όμως.
1: Πρόσεξε, μπορείς να φας, μπορείς να κοιμηθείς, να διαβάσεις, να δεις κινητό, αρκεί να είσαι flat.
0: Ναι.
1: Αν σηκωθείς έστω και για λίγο ή κανονικά, αποκλείεσαι.
0: Δηλαδή τσίσα.
1: Μπορείς, περίμενε, γι' αυτό επιτρέπεται μόνο ένα δεκάλεπτο διάλειμμα κάθε 8 ώρες. Κάποιος που κέρδισε ήτανε ξάπλα, flat, για 50 συνεχόμενες μέρες.
0: 50 συνεχόμενες μέρες.
1: Και κέρδισε 1000 ευρώ.
0: Σιγά το ποσό, ρε φίλε.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, για 1000 ευρώ να κάτσω 50 μέρες στο στρώμα. Όχι, με τίποτα, δεν το θέλω. Δεν μ' αρέσει αυτός ο διαγωνισμός. Να ήταν για 1.000.000 ευρώ, να κάτσω.
1: Ναι. Να πας.
0: Ή έστω για 100.000 ευρώ. Τι είναι αυτό το 1000 ευρώ, 50 μέρες.
2: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Επειδή ρωτήσατε, θα σας πω και ποια σειρά ξεκίνησα να βλέπω χθες, γιατί με κράτησε είναι η αλήθεια.
1: Για πες.
0: Είδα τα πρώτα 2,5 σχεδόν 3 επεισόδια. Λέγεται Λυκοφιλίες, στη γνωστή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στο σπίτι μας.
1: Δεν την ξέρω καινούρια.
0: Τη γνωστή πλατφόρμα.
1: Όχι, τη σειρά.
0: Η σειρά είναι καινούργια, έκανε πρεμιέρα 10 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, είναι Ολλανδική και έχει να κάνει με 4 ζευγάρια τα οποία μοιάζουν να έχουν την τέλεια ζωή, τα τέλεια σπίτια. Καταραίει ο κόσμος τους όταν ένας από την παρέα βρίσκεται νεκρός σε μία πυρκαγιά. Και γενικά αρχίζουν και ξετυλίγονται μυστικά. Φαινομενικά είναι οι άψογες οικογένειες, τα άψογα σπίτια, οι άψογες ζωές. Αλλά όλοι έχουν μυστικά. Θυμίζει πάρα πολύ Big Little Lies, ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, αλλά είναι Ολλανδική.
1: Ναι.
0: Έχει άλλο cast, άλλη γλώσσα, άλλη σκηνογραφία.
1: Μαρία,
0: ναι.
1: Όταν περιμένουμε να δούμε Βασίλη Μπισμπίκη, Βάνα Μπάρμπα, Κατερίνα Στικούδη, θα δούμε τώρα Ολλανδική σειρά, πλάκα μας κάνεις.
0: Είναι πολύ ωραία σειρά, εμένα μου άρεσε και έχω σήμερα να δω, είναι 7 επεισόδια. Τι να κάνω, 7 επεισόδια είναι, μέχρι να αρχίσει ο Μπισμπίκης.
1: Γούστα είναι αυτά, Μαρία μου.
0: Γούστα είναι αυτά.
1: Έτσι.
0: Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, θέλω να σας πω εγώ. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει κάθε μέρα τη σοδιά του.
1: Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς.
0: Των παιδιών που συναντιούνται σε ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς.
1: Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
0: Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

0: Για ξεκίνημα εβδομάδας καλά τα πήγαμε νομίζω.
1: Ω, σούπερ.
0: Και όταν λέω καλά τα πήγαμε, εννοώ όλους μας, την παρέα μας. Δεν εννοώ εμάς εδώ στο στούντιο μόνο, εννοώ και εσάς εκεί έξω.
1: Εννοείται. Και ευχαριστούμε και σήμερα για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας, για τα καλά σας λόγια.
0: Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε και τη Vodafone που ήταν στην παρέα μας. Και κάθε φορά που κάτι παθαίνει το κινητό σας, να ξέρετε ότι στη Vodafone υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service. Και εκεί επισκευάζουν την συσκευή σας γρήγορα και με αξιοπιστία. Αναλαμβάνουν οι Vodafone Tech Heroes. Σας δίνουν και 12 μήνη εγγύηση και ευκολία να σας εξυπηρετήσει σε όλα τα καταστήματα της Vodafone.
1: Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο, με 12 μήνη εγγύηση, περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
0: Σας φιλούμε, σας αγαπούμε, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα.
1: Και σας στέλνουμε και αύριο εδώ ακριβώς στις 8.
2: Bye bye, φιλάκια.
0: Φιλιάκια, bye.

0: ενέργεια στις Enerwave πάλι πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: 89 Rainbow. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 11 η ώρα ακριβώς, και είμαστε μαζί εδώ μέχρι και τις 2 στον 89 Rainbow. Ραφαέλα Νικολούλη στο μικρόφωνο με μουσική για να πούμε όσο πιο γίνεται ομαλά σε mood Δευτέρας. Και σήμερα μαζί μας η Telecom, οπότε παρέα έχουμε, μουσική έχουμε, πάμε.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

από Aerosmith και Run DMC. Και μιας και λέμε Walk This Way, ρε παιδιά, καμιά φορά μια αλλαγή μπορεί να σε βάλει σε ένα καινούριο, ολότελα καλύτερο δρόμο. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές, όπως περπατάς γύρω-τριγύρω, θα δεις τα καινούργια καταστήματα της Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυό σου πλέον θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα δεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Τώρα, εμείς βάλαμε περισσότερο ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Κάποιοι τύποι όμως προτιμούν πάντα να τα βάφουν μαύρα. Rolling Stones, Painted Black, εδώ στον 89 Rainbow.

Άνοιξαν τα σχολεία την Παρασκευή και σε συνδυασμό με μια συναυλία στην οποία παρευρέθηκα εκείνη τη μέρα, πραγματικά νοστάλγησα, πραγματικά προβληματίστηκα, γιατί εγώ παιδιά βλέπω τα σημερινά παιδιά και συναναστρέφομαι σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό της καθημερινότητάς μου. Και με έκανε να σκεφτώ ότι είμαστε μια πάρα πολύ περίεργη γενιά εμείς, γιατί προλάβαμε να ζήσουμε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Εμείς πηγαίναμε σχολείο χωρίς smartphone, χωρίς Instagram, χωρίς TikTok, χωρίς να μπορούν να μας βρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Προλάβαμε σταθερό τηλέφωνο, προλάβαμε CD, βιντεοκασέτες, DVD, κασέτες ακόμα πιο παλιά και φυσικά τα πρώτα κινητά, και τα οποία δεν ήταν ούτε φωτογραφική μηχανή, ούτε χάρτης, ούτε υπολογιστής, ούτε τηλεόραση, και σίγουρα δεν ήταν σχεδόν ολόκληρη η ζωή μας όπως είναι σήμερα. Τώρα λοιπόν βλέπω τα παιδιά να επιστρέφουν στο σχολείο και συνειδητοποιώ πόσο διαφορετική είναι η δική τους καθημερινότητα και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποιο είναι αυτό το ένα πράγμα που θα σκέφτεστε για τα σχολικά σας χρόνια, το οποίο αν το εξιστορήσετε σε κάποιο παιδί σήμερα θα σας κοιτάξει σαν να είστε εξωγήινος. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6943 80 80 89 εδώ στον 89 Rainbow.

TokTok εδώ στον 89 Rainbow και μαζί μας η Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες για τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Τώρα εμείς θα πάμε σε μια αλληγορία, θα έλεγε κανείς, για την υπερβολή και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικάνικου ονείρου αλλά και της ζωής στο Los Angeles των 70's. Και κάπως έτσι, check in σε Eagle.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Η 90η ΔΕΘ μας τελείωσε, οι πολιτικοί μας πήραν τα μπουγαλάκια τους όπως λέμε επιστημονικά και επέστρεψαν να μπουν για τα καλά στον προεκλογικό τους αγώνα. Εμείς μείναμε εδώ να συγκρίνουμε υποσχέσεις και να αναμένουμε τον χειμώνα που δείχνει οικονομικά βαρύς. Ψέματα δεν θα σας πω, το πετρέλαιο ξεκινά την εβδομάδα με νέα υψηλά, μόλις 4 πλοία πέρασαν χθες το Ορμούζ, οι Χούθοι ελέγχουν την Ερυθρά Θάλασσα, τα εξαγωγικά αποθέματα της Σαουδικής Αραβίας στερεύουν μετά την πάυση λειτουργίας του East-West και άλλο κακό να μην μας βρει. Και από τη Σαουδική Αραβία πάμε στη Σουηδία, η οποία είχε χθες εκλογές με φόβους και εκεί για είσοδο της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση. Προς το παρόν πάντως έχουμε οριακό προβάδισμα των σοσιαλδημοκρατών με 176 έδρες έναντι 173 των δεξιών κομμάτων. Πίσω στα δικά μας, αν έχετε ιδιοκτησίες σε βραχυχρόνια μίσθωση, ελπίζω να είστε εντάξει με τα φορολογικά σας, καθώς έρχεται λέει μεγάλη διασταύρωση από την ΑΔΕ και τα εισοδήματα του 2025 με στοιχεία από όλες τις πλατφόρμες. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, θα πάμε Μεγάλη Βρετανία, γιατί όπως ξαναείπαμε και έξω γίνονται πραγματάκια. Ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ, που λέτε, μοιράστηκαν ένα σπάνιο βίντεο από την οικογενειακή τους καθημερινότητα στη Βρετανική Ήπεθρο με τα παιδιά τους μέσω της προσαρμογής τους στη νέα τους ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: 89 Rainbow.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
6: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
7: Καλημέρα, καλημέρα ή καλησπέρα, καλησπέρα. Ό,τι αγαπάτε και ό,τι προτιμάτε. Η ώρα πλέον είναι 12. Μπορείτε να επιλέξετε ό,τι τα δύο θέλετε. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 με πολύ αληθινή.

0: Νένσες, οι δικοί μου αγαπημένοι, τους οποίους κάθε φορά που τους ακούω πλέον τα τελευταία χρόνια δεν μπορώ παρά να σκεφτώ το φίλο μου το Ζήση, ο οποίος στη συναυλία του στην Αθήνα ήταν από τους τυχερούς που όταν ο Χάντι είχε πετάξει, νομίζω όχι τις μπαγκέτες, τα ντραμς, κάτι είχε πετάξει, το έπιασε και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και είναι ο τρόπος λοιπόν που πλέον συνδέομαι με αυτόν τον φίλο μου. Πάρα πολύ ωραίες οι συνδέσεις με τους ανθρώπους και ξέρετε από πάρα πολλά χρόνια πριν. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, έπειτα με το ίντερνετ, ακόμα και εμείς αυτή τη στιγμή συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ, παραμένει η ίδια. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να συνδέσει όλον μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ μαζί, στον 89 Rainbow.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, θα πάμε σήμερα μια βόλτα στον κόσμο.
3: Μπράβο, Ντόνι.
4: Θέλουμε.
3: Έτσι, ωραία.
2: Λοιπόν, στην Ιαπωνία υπάρχουν καφέ όπου πληρώνεις για να σε αγκαλιάσουν.
3: Εγώ αγκαλιάζω και χωρίς λεφτά.
4: Free hugs θέλουμε.
2: Δύο. Στη ΣΥΠΑ έχουν λειτουργήσει επαγγελματικές υπηρεσίες cuddling όπου πληρώνεις για μια πλατωνική αγκαλιά.
4: Πλατωνική δηλαδή.
3: Πλατωνική σημαίνει ότι δεν.
2: Απλώνεις το ξερό σου.
3: Μπράβο.
2: Δεν το απλώνεις, ναι. Λοιπόν, τρία. Στη Σουηδία υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που πληρώνονται, δηλαδή η δουλειά τους είναι να κάνουν αγκαλιές σε ηλικιωμένους.
4: Όχι όμως να πληρώνονται.
3: Αφού αυτή είναι η δουλειά τους.
2: Κρατικοί υπάλληλοι είναι, ναι.
3: Να, η δουλειά
2: δεν
3: τους
2: είναι κοινωνική
3: είναι.
2: Πρόνοια αυτό.
3: Είναι.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέομαι τον κόσμο σου.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: 89 Rainbow.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Τροφή εδώ στον 89 Rainbow. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Τώρα θα διαβάσουμε κάποια από τα δικά σας μηνύματα. Στο ερώτημα που σας έθεσα προηγουμένως, τι είναι αυτό το ένα πράγμα που αν εξιστορούσατε σήμερα σε κάποιο παιδί θα σας κοιτούσε σαν να είστε εξωγήινος. Η Μαρία λέει: το ότι κανονίζαμε πού θα βρεθούμε από το σταθερό και μετά φεύγαμε από το σπίτι. Αν αργούσε κάποιος, απλά περιμέναμε. Η Έλενα: τα CD που γράφαμε μόνοι μας με τα αγαπημένα μας τραγούδια και εννοείται γράφαμε απ' έξω με μαρκαδόρο tracklist. Η Άννα: τα Nokia και το να παίζουμε φιδάκι στο διάλειμμα. Μπαταρία βέβαια που κρατούσε περίπου 3 εργάσιμες εβδομάδες. Φήμες λένε ότι αν βρεις ένα Nokia σήμερα και το ανοίξεις θα είναι ακόμα φορτισμένο. Ο Δημήτρης: το να περιμένω συγκεκριμένη ώρα να ανοίξει το αγαπημένο μου τραγούδι στο ραδιόφωνο για να το γράψω σε κασέτα. Δημήτρη, δεν καταλαβαίνεις πόσο ταυτίζομαι με αυτό. Επιπρόσθετα θα θέσω και εκείνη την ωραία εποχή που έπρεπε να συντονιστούμε, να γράψουμε το αγαπημένο μας τραγούδι, να το ηχογραφήσουμε προκειμένου να το θέσουμε σαν ringtone στο κινητό μας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Το έχουμε ζήσει και αυτό. Θεέ μου, μεγαλώνουμε. Παθαίνω κρίση ηλικίας τώρα. Πάμε να προχωρήσουμε με One και U2 εδώ, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

skin. Τώρα θα πάμε από κάτι που παρακαλάς και ζητιανεύεις σε κάτι που δεν χρειάζεται να το ζητήσεις καν, γιατί είναι ήδη εδώ. Από σήμερα η καθημερινότητά μας αλλάζει και θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές γύρω-τριγύρω θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου πλέον θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Όλα αλλάζουν, αλλά οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, παιδιά. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Συνεχίζουμε εμείς με Because the Night και Patti Smith εδώ στον 89 Rainbow.

0: Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One. 89 Rainbow.
3: Sigi Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι, έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το ρολόι έχει δείξει μόλις μία. Η τρίτη και τελευταία ώρα αυτής εδώ της εκπομπής έχει μόλις ξεκινήσει. Η Μιραφέλα Νικολούλη, είσαι συντονισμένος στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 με πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουσού.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: I Put a Spell on You στον 89 Rainbow, ένα από τα δικά μου προσωπικά αγαπημένα. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες διασκευές για το συγκεκριμένο τραγούδι, τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε και θεωρώ ότι θα ενθουσιαστείτε κι εσείς σαν και εμένα. Πάμε να στείλουμε μερικά χαιρετίσματα σε κάποιους από εσάς. Στο Δημήτρη, το μικρό μας ταξιδευτή, ο οποίος εικάζει ότι αυτή τη στιγμή μας ακούει από την Αθήνα, αν δεν έχει πάει κάπου. Χαιρετίσματα στο Γιάννη και στα ελληνικά στρατά, εκεί η ομάδα που μας ακούει από το στρατόπεδο. Χαιρετίσματα στο team του Πλαταμόνα, αυτό το τρελό παρεάκι, το Φάνη, τη Ροδούλα, τον Μιχάλη, οι οποίοι μάλλον περιμένουν ένα τσικ παραπάνω το χειμώνα από ότι εμείς. Γενικότερα οι τουριστικές περιοχές που βουλιάξαν το καλοκαίρι, ήρθε η ώρα να ξεκουραστείτε και εμείς είμαστε μαζί σας αυτό. Συντονισμένοι λοιπόν εδώ στον 89 Rainbow με πολύ πολύ αληθινή μουσική.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

Bon Jovi. Και μιας και τον ακούσαμε λίγο rock and roll στο Σου Δευλάπτη, ο Τζον Bon Jovi είναι με την Ντοροθέα, τη σύζυγό του, τα σχολικά τους χρόνια. Είναι παντρεμένοι από το 1989 και η σχέση τους μετράει και κάποια χρόνια πολλά πριν. Ο ίδιος έχει βγει δημόσια και έχει παραδεχτεί βέβαια ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν και το υπόδειγμα σύζυγου. Άσε βρε Τζον, άσε βρε παγάσα. Δεν είχε πάει το μυαλό κανενός, μην το λες αυτό, αποκλείεται. Εκείνη βέβαια παραμένει στο πλευρό του μέχρι και σήμερα. Γυναίκα μάλλον ζει το δικό της Living on a Prayer και θα μου πείτε τώρα εσείς γιατί το σχολιάζω αυτό και δεν ήξερε, είναι rockstar, δεν ήξερε ότι τέτοιες ζωές κάνουν ή γιατί δεν φεύγει τώρα. Παιδιά, τα είχε πει η Δήμητρα Παπαδοπούλου στο Σαγαπώ, με αγαπάς πριν κάποια χρόνια. Όχι αγάπη μου, έχω κάνει εγώ τόση προσπάθεια να σε κάνω άνθρωπο, δεν θα φύγω να σε χαρεί επόμενη. Αυτό ζει και η Ντοροθέα. Συνεχίζουμε εμείς σε Rock Sugar και Rob Grill εδώ στον 89 Rainbow. Rock Sugar, this is it. A tiny dancer. Yeah.

Δεν χρειάζεται εορτασμό επετείου, αλλά παράσημο. Αυτό το σχόλιο έχει έρθει από τη μανούλα μου. Φιλάκια πολλά στη μανουλίτσα μου. Τελειώσαμε, παιδιά, σήμερα, Δευτέρα. Η εβδομάδα ξεκίνησε. Ελπίζω να μπει και όμορφα για όλους, να μας πάει καλά, να μπορέσουμε να τη βγάλουμε εις πέρας. Αποχωρώ, ωστόσο έρχεται Θοδωρής Κρουτσαλάκης 2 με 5, Νίκος Μπογιατζής 5 με 8, Θανάσης Μωραϊτης 8 με 10. Ενώ αύριο Τρίτουλα, την πρώτη σας καλημέρα, σας τη λέει ο Γιώργος Μπιτσάκος στις 6 το πρωί, τον οποίο διαδέχεται το δικό μας μαγικό Rainbow Morning Show, η Τριάδα Φωτιά, στις 8 το πρωί. Τα λέμε αύριο, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Δευτέρας. Πολλά φιλάκια, ραντεβού αύριο στις 11.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Ήλθον, είδων και απήλθον είναι σήμερα η κατάσταση στην εξωτική μας πόλη, τη Θεσσαλονίκη, μετά τη λήξη της 90ης ΔΕΘ. Οι πολιτικοί και τα επιτελεία τους επέστρεψαν στην Αθήνα και δεν είμαστε πια για αυτούς παρά μια γλυκιά ανάμνηση. Δεν θέλω να φέρνω κακά μαντάτα, αλλά τα πράγματα στα ενεργειακά καλά δεν τα λες. Το πετρέλαιο μπαίνει στη νέα εβδομάδα αγγίζοντας τα 107 δολάρια το βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο εξάντλησης των εξαγωγικών πετρελαϊκών αποθεμάτων της, εάν ο αγωγός East-West δεν επαναλειτουργήσει, πράγμα που θα χειροτερέψει την κατάσταση περαιτέρω. Η δήλωση της ημέρας του Ντόναλντ Τραμπ τώρα μας ενημέρωσε λοιπόν χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να μείνουν τελικά στο Ιράν για να πάρουν το πετρέλαιό του όπως έκαναν και με τη Βενεζουέλα. Πυρηνικό πρόγραμμα και ανθρώπινα δικαιώματα. Last year. Πάμε όμως και στη Σουηδία, η οποία χθες είχε εκλογές με άλλο ένα θρίλερ εκεί. Με την καταμέτρηση να συνεχίζεται πάντως αυτή την ώρα, έχουμε οριακό προβάδισμα των σοσιαλδημοκρατών με 176 έδρες. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, ο Γιάννης Παλιάρας μας ενημέρωσε ότι το σώμα του είναι ίδιο σχεδόν 30 χρόνια και το ότι δεν έχουν ασπρίσει τα μαλλιά του είναι καθαρά θέμα DNA. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 2, είστε στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης. Και σήμερα εδώ για περισσότερη αληθινή μουσική. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω να έχετε ένα μαγικό Σαββατοκυριακό. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαστε παρέα στις 5 με αγαπημένες επιτυχίες όπως πάντα από Maggie Riley, Blondie και Kelly Family. Μαζί μου και η Nova. Ξεκινάμε αμέσως τώρα.

Black Betty, Ram Jam. Συντονισμένη στο με τα νέα Rainbow, Θοδωρής Καλδάκης στο μικρόφωνο. Στο μεσημέρι της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, Real Feel 28 και σχετική υγρασία στο 31%. Μας τρόμαξε είναι η αλήθεια η μετρολογική με τις προβλέψεις για εκτεταμένες βροχοπτώσεις και πτώσεις της θερμοκρασίας. Ευτυχώς τα πράγματα ήταν πιο ήπια. Επικοινωνούμε και σήμερα στο 69-43-80-80-89 στο Viber ή στα social του 89 Rainbow σε Instagram και Facebook. Μας ακούτε και online στο 89rainbow.gr. Μπείτε τώρα και ανακαλύψτε όλες τις αλλαγές στο νέο ανανεωμένο μας πρόγραμμα. Αυτή είναι η Google Dolls.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Kiss και I was made for loving you στο 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε Νίκο, Ιωάννα και Ανθή. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καταπληκτικό στιγμιότυπο από τον τελικό του US Open χθες, όπου το ρολόι δείχνει 0-7 λεπτά μόλις το δεύτερο game και η κάμερα από το ρολόι του γηπέδου γυρνάει στον Pierce Brosnan, τον πρώην James Bond. Τι φοβερός σκηνοθέτης. Για την ιστορία, νικητής αναδείχθηκε ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Μαζί μου είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back, θα τη βρείτε στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν τώρα είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια: τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Σε λίγο επιστρέφω με Rolling Stones, να είστε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Ένας ήχος viral αυτή τη στιγμή θα παίξει και προέρχεται από μια πολύ αγαπημένη σειρά ελληνική. Για ακούστε.
3: Και έτσι αποφάσισα να πάω στο διαγωνισμό για Miss Young και ήταν πολύ λάθος αυτό που έκανα, αλλά η γιαγιά μου επέμενε να πάει το παιδί στα Καλλιστεία, να πάει το παιδί στα Καλλιστεία. Μ' αγαπούσε η γιαγιά μου, λέει, Γιάννια, εγώ τότε όμως δεν το είχα πάρει έτσι. Και πάω στα Καλλιστεία, ήταν και όλα τα κορίτσια πάρα πολύ ψηλά, ύψος φοβερό. Καθόμαστε στη σειρά, φωνάζει ένας να παραδώσουμε τα βιογραφικά, σηκωνόμαστε πάνω, με το που με βλέπει μου λέει, πού πας ρε Καραμήτρο? Αυτό το πού πας ρε Καραμήτρο πάρα πολύ με πλήγωσε. Έζησα σκουπί.
1: Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.

του χρόνου κλείνουν 40 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Ήταν το Kick των In Excess. 89 Rainbow και Θοδωρής Κουτσαλάκης. Άκουσαμε Need You Tonight. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση σήμερα στους δρόμους της πόλης. Ξεκινώντας από το περιφερειακό, σύμφωνα με το χάρτη, χαλαρά αυτή την ώρα από ανατολικά. Λίγο περισσότερη κίνηση περίπου στο ύψος του Θεάτρου Γης, από τα δυτικά προς ανατολικά, στο κλασικό σημείο του Παπαγεωργίου. Στην ανατολική είσοδο αρκετά αυτοκίνητα πριν τη Βούλγαρη, ενώ στην έξοδο από Μαρτίου μέχρι και Βούλγαρη. Στη Βασιλή Σόλγα παρατηρείται ένα συνωστισμό από την Ομαρχία μέχρι τη Συνδίκα. Στο κέντρο είναι σχετικά καλά τα πράγματα, λίγο λαγκαδά στο ανέβασμα από Αγίου Γεωργίου μέχρι Δαβάκη.

μεγάλες επιτυχίες είναι εδώ. Καλό μεσημέρι, 89 Rainbow. Αυτό ήταν το Sick and Tired της Αναστέζια. Θοδωρής Κουτσαλάκης μαζί σας. Έβλεπα προηγουμένως κάποιες πολύ παλιές φωτογραφίες από τη συναυλία του Rory Gallagher στην Αθήνα το 81, όταν είχε γίνει ένας μεγάλος χαμός τότε στη χώρα μας. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ήταν από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες στην καριέρα του. Ο κόσμος που είχε μείνει απ' έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ έκαιγε τα μαγαζιά. Πραγματικά χαμός. Εν τω μεταξύ έχει και μια φωτογραφία με τον Χρήστο Οικονόμου, τον παρουσιαστή του Τρεις στον Αέρα. Ήταν αυτός ο τύπος ο οποίος παρουσίαζε την εκπομπή. Ο Παπαδάκης τότε ήταν απλά δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και έχει γίνει και μια συνέντευξη στην ΕΡΤ. Φυσικά δεν υπάρχει αυτή. Την ξεχάσαμε τελείως. Anyway, καλά πήγαμε πίσω. Ας έρθουμε λίγο τώρα στα δικά μας. Μαζί μας είναι η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει ένα σπίτι, ένα σημείο τέλος πάντων στο σπίτι, όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Τώρα, πίσω στη μουσική. Με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τα 80's, αυτό είναι το Electricity από τους Orchestral Manoeuvres in the Dark.

0: ακαδημαϊκές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: 89 Rainbow.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 3. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Πάντα συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Και αυτό το μεσημέρι οι μεγαλύτερες επιτυχίες είναι εδώ έως τις 5. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-80-80-89. Μιλάμε και μέσα από τα social, σε Insta και Facebook. Κάντε μας και ένα follow. Μείνετε εδώ σε λίγο. Παίζω Hooters, Depeche Mode και Steve Miller Band. Αμέσως τώρα, πολύ αγαπημένο και αυτό. Ο Mark Almond με το Days of Pearly Spencer.

στο 99 Rainbow Πολύς με το Roxanne. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης είναι μαζί σας και αυτό το μεσημέρι. Ώρα φαγητού για πολλούς. Άλλοι στο τραπέζι του σπιτιού και άλλοι στο ταπεράκι στο διάλειμμα από τη δουλειά. Όπως και να έχει, το φαγητό είναι απόλαυση, ειδικά αν είναι και καλομαγειρεμένο. Λες τώρα. Δεν ξέρω για πόσο από εσάς θα ήταν καλή είδηση ένα πιάτο μπάμιες αυτή την ώρα. Ξέρω είναι διφορούμενες οι απόψεις για το συγκεκριμένο φαγητό. Προηγουμένως, αναζητώντας συνταγές στο ίντερνετ, ανακάλυψα ότι η λέξη μπάμια δεν είναι καν ελληνική. Έχει αραβική ρίζα και πέρασε φυσικά και στην Ελλάδα λόγω της σχέσης μας με τους Τούρκους. Η ελληνική λέξη για το συγκεκριμένο λαχανικό είναι η βίσκοσο εδόδημος. Άρα, αν θέλετε να κάνετε μια μικρή έκπληξη στο αγαπημένο σας, όταν θα ετοιμάσετε μπάμιες, μπορείτε να τις μετονομάσετε, μήπως και φτιάξετε έξω στο τη διάθεση.

0: Σκιν, Θοδωρής Κρυζαλάκης στο μικρόφωνο. Πολλοί βρέθηκαν στην Χαλκιδική του Σαββατοκυριακό. Πιστέψαμε ότι θα κάναμε το τελευταίο μπάνιο της χρονιάς, αλλά με όλη αυτή την καταστροφολογία της μετεωρολογικής, πιθανά να έχουμε μια ακόμη ευκαιρία, όπως φαίνεται, αφού για το επόμενο σουκού πάλι τριαντάρια βλέπω να χτυπάει ο Τετράργυρος. Πάντως, αρκετά beach bar μας αποχαιρέτησαν για φέτος. Οπότε, αν κανονίσετε κάτι για το επόμενο σουκού, καλό είναι να διπλοτσεκάρετε. Μαζί μου και αυτή την ώρα είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back, την οποία βρίσκεται στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Οπότε γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Αμέσως μετά το break θα επιστρέψω με Lemonheads, να είστε εδώ.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.

Purple και ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στον 89 Rainbow. Ολοκένουργιο πρόγραμμα. Το ξυπνητήριό μας το κλείνει πάντα ο Γιώργος Μπιτσάκος στις 6. Στις 8 το Rainbow Morning Show με Αντώνη Βλαβογελάκη, Μαρία Μαλατίδου και Νίνα Νεκταρίδου. Στις 11 η Ραφαέλα Νικολούλη. 2 με 5 τα λέμε παρέα. Ενώ αμέσως μετά ο Νίκος Μπογιατζής έως 8, όπου έρχεται ο Θανάσης Μωραΐτης για να κλείσει τη μέρα με τον καλύτερο τρόπο. Μπορείτε να μπείτε στο site μας στο ίντερνετ, 89rainbow.gr, και να δείτε όλες τις πληροφορίες, να μας ακούσετε online, αλλά και να ενημερωθείτε για τους νέους διαγωνισμούς που ξεκινούν σε λίγο καιρό. Τώρα ακούτε Steve Miller Band και Abracadabra.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

89 Rainbow, αυτό ήταν το Still of the Night, ο Θοδωρής Κρυσαλάκης στο ραδιοφωνό σας. Στη Μάλτα έδωσαν μαθαίνω κίνητρα για να λύσουν το πρόβλημα της κίνησης. Θα μοίραζαν, λέει, σε 200 νέους οδηγούς 5 εκατομμύρια ευρώ ώστε να παραδώσουν το δίπλωμά τους για 5 χρόνια. Υπολογίστε δηλαδή 25.000 ευρώ στον καθένα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις αρχές του έτους και ενώ υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον, δεν φαίνεται να στέφθηκε με επιτυχία και λογικό είναι, αφού με 200 λιγότερα αυτοκίνητα, έστω και σε μια τόσο μικρή χώρα, μάλλον μια τρύπα στο νερό έκαναν. Πιθανά αυτά τα 5 εκατομμύρια να είχαν μεγαλύτερη αξία αν τα διέθεταν για να ενισχύσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λέω εγώ τώρα. Μαζί μου είναι η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σχήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα στο 89 Rainbow, η Rainbow. Σε λίγο Αντώνης Λαβογγελάκης με τα τελευταία νέα. Δυναμώστε ένταση.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Η 90η ΔΕΘ μας τελείωσε, οι πολιτικοί μας πήραν τα μπουγαλάκια τους όπως λένε επιστημονικά και επέστρεψαν να μπουν για τα καλά στον προεκλογικό τους αγώνα. Εμείς μείναμε εδώ να συγκρίνουμε υποσχέσεις και να αναμένουμε τον χειμώνα που δείχνει οικονομικά βαρύς. Ψέματα δεν θα σας πω, το πετρέλαιο ξεκινά την εβδομάδα με νέα υψηλά, μόλις 4 πλοία πέρασαν χθες το Ορμούς, οι Χούθοι ελέγχουν την Ερυθρά Θάλασσα, τα εξαγωγικά αποθέματα της Σαουδικής Αραβίας στερεύουν μετά την πάυση λειτουργίας του East-West και άλλο κακό να μην μας βρει. Και από τη Σαουδική Αραβία πάμε στη Σουηδία, η οποία είχε χθες εκλογές με φόβους και εκεί για είσοδο της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση. Προς το παρόν πάντως έχουμε οριακό προβάδισμα των σοσιαλδημοκρατών με 176 έδρες έναντι 173 των δεξιών κομμάτων. Πίσω στα δικά μας, αν έχετε ιδιοκτησίες σε βραχυχρόνια μίσθωση, ελπίζω να είστε εντάξει με τα φορολογικά σας, καθώς έρχεται λέει μεγάλη διασταύρωση από την ΑΔΕ για τα εισοδήματα του 2025 με στοιχεία από όλες τις πλατφόρμες. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, θα πάμε Μεγάλη Βρετανία, γιατί όπως ξαναείπαμε, και έξω γίνονται πραγματάκια. Ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ, που λέτε, μοιράστηκαν ένα σπάνιο βίντεο από την οικογενειακή τους καθημερινότητα στη Βρετανική Ήπεθρο με τα παιδιά τους εν μέσω της προσαρμογής τους στη νέα τους ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: 89 Rainbow. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Το ρολόι δείχνει 4, τελευταία ώρα μαζί. Είστε συντονισμένοι στο Μοντανέα Rainbow. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που σήμερα γιορτάζουν. Ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Ετοιμαστείτε γιατί τα επόμενα 60 λεπτά είναι γεμάτα με αληθινή μουσική. Αμέσως τώρα έρχονται οι Genesis με το Mama.

All the Night Rainbow και Hard Day's Night. Θοδωρής Χατζαλάκης μαζί σας. Στις 22 Σεπτεμβρίου ανοίγει στο Λος Άντζελες το μουσείο που δημιούργησε ο Τζορτζ Λούκας με τη γυναίκα του. Με κόστος 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το Lucas Museum of Narrative Art πρόκειται να στεγάσει την τέχνη που αφηγείται ιστορίες, όπως ο ίδιος λέει. Εννοείται πως θα περιλαμβάνει το θαυμαστό κόσμο του Star Wars, αλλά αυτό θα είναι μόλις το 7% των εκθεμάτων του μουσείου, το οποίο θα εκθέτει συνολικά 40.000 έργα, ανάμεσά τους και κάποια του Μπάνσκι, του Μοέμπιους, της Φρίντα Κάλο, του Άντι Βόρχολ, ακόμη και του Βαν Γκόγκ. Σημειώστε ότι η περιοχή που κατασκευάστηκε το μουσείο είναι από τις πλέον υποβαθμισμένες του Λος Άντζελες και αυτό έγινε επίτηδες ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξή της. Αυτή είναι η Roxette, The Look.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: ρωκάρουμε με ACDC. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Προχθές είχε γενέθλια ο Henry Samuel, έγινε 21 ετών. Πιθανόν να μην σας λέει τίποτα το όνομα. Να σου πω την αλήθεια, ούτε εμένα θα μου έλεγε αν δεν το είχα διαβάσει. Ο τύπος λοιπόν είναι ο μεγάλος γιος της Heidi Klum. Αυτή κάτι μας λέει. Ο οποίος πριν από 7 χρόνια είχε βάλει στοίχημα με τον σύζυγο του γνωστού μοντέλου ότι αν τον κέρδιζε στο Mario Kart θα του έπαιρνε δώρο στα 21 γενέθλιά του μια Ferrari και ο πιτσιρικάς τότε Henry τα κατάφερε. Ωραίος ο κύριος να πω εγώ, παντελονάτος, γιατί έτσι είναι τα στοιχήματα. Άσε που όπως λέει και ο λαός μας, μην τάξει σε μικρό είσαι τρελό, ε. Μόλις επιστρέψω από το break, έρχεται ένα ακόμη 30 λεπτό γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες. Μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή αναλογική επανάσταση δεν έχει ήχο. Ή μάλλον έχει. Απλώς όχι αυτό που βγαίνει από ακουστικά. Περπατήστε για 10 λεπτά χωρίς μουσική, podcast ή κάτι άλλο στα αυτιά σας.
3: Μετά την εκπομπή μας όμως, έτσι?
2: Ναι, εννοείται. Ακούστε το δρόμο, τα πουλιά, τον αέρα, τους ανθρώπους.
3: Τα μηχανάκια, τις εξατμίσεις, τις κόρνες.
2: Ναι, έναν καυγά διοδηγών. Είναι ένα δωρεάν soundtrack που παίζει διαρκώς εκεί έξω. Αναλόγως με το που είστε, μπορεί να είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο, αλλά εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον και πολλές φορές έχει καλύτερο sound design από πολλά από αυτά που ακούς καθημερινά βγαλμένα από στούντιο.
3: Ειδικά άμα είσαι στη φύση.
2: Φυσικά, αλλιώς είναι μια ευκαιρία στη συνέχεια να εκτιμήσεις και πάλι τα ακουστικά σου.
3: Ή τις οτοασπίδες.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Μεγάλη προσφορά!
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά!
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

Ευθεία για τη σημερινή εκπομπή. Ακούσαμε Iggy Pop, ο Θοδωρής Χρυσαλέξης εδώ στις 5. Ας δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτήν την ώρα. Περιφερειακός από ανατολικά προς δυτικά, από Πανόραμα μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα και μετά από Τριανδρία μέχρι και το Επιταπύργιο και από εκεί ως την Ευκαρπία από το αντίθετο ρεύμα όμως. Το κέντρο είναι γενικά καλά σήμερα. Η Λαγκαδά αποσπασματικά έχει σημεία με καθυστερήσεις. Η Βασιλίσσης Όλγας από Ντεπό μέχρι Ανάληψη και η Καραμαλή από Νέα Ελβετία μέχρι Μαρτίου στην είσοδο και εκεί έχει κινησούλα. Αμέσως τώρα στο Μοντανέα Rainbow έρχεται ο Edwin Collins και αυτό είναι το A Girl Like You. Δυναμώστε ένταση, μπήκαμε στην τελική ευθεία.

Φτάσαμε στο τέλος με Eric Clapton. Έχουμε τελευταίες εξελίξεις από πυρκαγιά αυτήν την ώρα στην περιοχή Ανατολή Αγιά στη Λάρισα, αλλά και στη Χαλκιδική στην Κασάνδρα. Ήδη έχουν ειδοποιηθεί οι κάτοικοι της Ελλάνης να είναι σε ετοιμότητα. 6 αεροπλάνα, 1 ελικόπτερο και 80 πυροσβέστες επιχειρούν αυτήν την ώρα. Ας ελπίσουμε να αποφευχθούν τα χειρότερα. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης είναι στην παρέα σας και σήμερα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 3 ολόκληρες ώρες με αληθινή μουσική από τις 2 το μεσημέρι. Ο Νίκος Μπογιατζής δεν κρατιέται. Έρχεται αμέσως μετά για να παίξει επιτυχίες έως 8 και φυσικά ο Θανάσης Μωρέτης θα σας πάει έως τις 10 το βράδυ. Τα λέμε αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους. Bye.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: 89 Rainbow. Στο απόγευμα της Δευτέρας και το ξεκίνημα μιας ακόμα εβδομάδας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί προχωράμε και σήμερα 3 ώρες. Είμαι ζωντανά μέσα στο στούντιο του 89 Rainbow. Μέχρι και τις 8 με τα καλύτερα. Toto, hold the line. Καλώς ήρθατε.

89 Rainbow με Breakfast στην Αμερικά Supertramp. Ελπίζω να είχατε ένα όμορφο weekend. Εδώ τα πράγματα τσουλάνε όμορφα και έχω σημαντικά μουσικά νέα και σήμερα και μέσα από το Σαββατοκύριακο, αλλά και μέσα από αυτές τις τελευταίες ώρες που διανύουμε ήδη. Για την Δευτέρα έχουμε περάσει στο δεύτερο μισό της, ούτως ή άλλως η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 όταν θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Αυτή είναι η Κονέλς, ενώ σε λίγο φέρνω και αχά.

0: σχεδόν σίγουρα θα ακουστεί αυτό στο Las Vegas, στο Sphere, 1η του Οκτώβρη, πρώτη συναυλία των Metallica, και όπως δήλωσε Ulrich, ο drummer, ο Lars Ulrich, την περιμένουμε πώς και πώς, πηγαίνουμε πια το show μας σε άλλο επίπεδο. Πήρε τις ανάλογες πληροφορίες και από τον Edge, τον U2, συμμετείχε στο ραδιοφωνικό show του τελευταίου και είπε ότι πραγματικά είστε παράδειγμα για εμάς, τους Metallica, εσείς, οι U2, καθώς προηγηθήκατε στο Sphere του Las Vegas. Εδώ, στον 89 Rainbow, με όλα τα μουσικά νέα και φυσικά τα καλύτερα, σε λίγο θα φέρω Queen, Radio Gaga.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft

Στον 89 Rainbow οι Coldplay Paradise θα πρέπει να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους. Έχουν να δώσουν ακόμα albums, το έχουν πει οι ίδιοι. Τι θα μας παρουσιάσουν άραγε? Πάντως όπως και να έχει, είναι σημείο αναφοράς για πολλές μπάντες. Πρόσφατα ο Matt Bellamy των News δήλωσε ότι πραγματικά ακούω τον Chris Martin, τις συμβουλές του, και η μπάντα προχωράει και βάσει κάποιων tips που μας δίνουν οι Coldplay. Sting, Englishman in New York Classic στον 89 Rainbow, και σε λίγο ένα που έχουμε να ακούσουμε καιρό μαζί από τον Chris Isaac, Baby Did a Bad.

στον 89 Rainbow με Led Zeppelin Whole Lotta Love. Γρήγορη ματιά στην κίνηση της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Προσέχουμε τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και τις Σικές περίπου. Επίσης, δυτικά, τη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, χαμηλά την Μοναστηρίου, όπως επίσης και την Καρατάσου αυτή την ώρα. Ανατολικά, την Βασιλίσσης Όλγας. Ride Like the Wind, Christopher Cross. Don't Stop the Dance από Brian Ferry στον 89 Rainbow και επιστρέφω σύντομα.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το 89 Rainbow.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. 89 Rainbow.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα, με μουσικά νέα, με Mr. Mister να ανοίγουνε. Broken Wings, τα λέμε σε λίγο, okay?

1989 Rainbow, Everything Burns, Anastasia και Ben Moody. Θα μιλήσω αργότερα για την ταινία Don't Look Back in Anger των Oasis. Πριν από πολύ λίγα λεπτά, με το που μπήκαμε δηλαδή σε αυτή την ώρα, στις 6 ακριβώς, χωρίς καμία καθυστέρηση, ήρθαν οι πληροφορίες για τις νέες συναυλίες των Oasis. Λοιπόν, Γλασκόβη, Μάντσεστερ, Μόναχο, Βαρκελόνη, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ρώμη και Βοστόνη, Las Vegas, Lane Castle στην Ιρλανδία, Νέμπουορθ στην Βρετανία. Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή, ενδιαφέρον δηλαδή, μέχρι και τις 17 του μηνός, τις επόμενες δηλαδή 3 μέρες από σήμερα. Σου βγάζει εκεί το σύστημα να διαλέξεις ποια συναυλία σε ενδιαφέρει και κάνεις apply. Φυσικά εύχομαι από τώρα καλή επιτυχία. Εκατομμύρια κόσμος είχαν προσπαθήσει πέρυσι, το 25, συγγνώμη, στο reunion των Oasis να τους δούνε ζωντανά. Εύχομαι όσοι δεν τους είδατε να είστε τυχεροί φέτος. Του χρόνου μάλλον, το 27.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Rainbow και Miss You. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, θα πάμε σήμερα μια βόλτα στον κόσμο.
3: Μπράβο, Ντόνι.
4: Θέλουμε.
3: Έτσι, ωραία.
2: Λοιπόν, στην Ιαπωνία υπάρχουν καφέ όπου πληρώνεις για να σε αγκαλιάσουν.
4: Εγώ αγκαλιάζω και χωρίς λεφτά.
3: Free hugs θέλουμε.
2: Δύο. Στις ΗΠΑ έχουν λειτουργήσει επαγγελματικές υπηρεσίες cuddling όπου πληρώνεις για μια πλατωνική αγκαλιά.
3: Πλατωνική δηλαδή.
4: Πλατωνική σημαίνει ότι δεν...
2: Απλώνεις το ξερό σου.
4: Μπράβο.
2: Δεν το απλώνεις, ναι. Λοιπόν, τρία. Στη Σουηδία υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που πληρώνονται, δηλαδή η δουλειά τους είναι να κάνουν αγκαλιές σε ηλικιωμένους.
3: Όχι όμως να πληρώνονται.
4: Αφού αυτή είναι η δουλειά τους.
2: Κρατικοί υπάλληλοι είναι, ναι.
4: Ναι, η δουλειά
2: τους.
4: Δεν
2: είναι κοινωνική πρόνοια αυτό.
4: Είναι.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 89 Rainbow.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

υπέροχο, κλασικό αγαπημένο zombie στον 89 Rainbow από τους Cranberries. Μιλώντας στο Rolling Stone, ο Bruce Springsteen λέει ότι έχει ήδη ετοιμάσει ένα καινούριο άλμπουμ και ετοιμάζει και ένα ακόμα δεύτερο, το οποίο όμως θέλει να το κυκλοφορήσει πρώτο, αυτό το δεύτερο που ακόμα ετοιμάζει. Θα είναι έκπληξη, λέει. Το όλο concept, δεν έχουμε ημερομηνία κυκλοφορία, ούτε φυσικά για το ένα ούτε για το άλλο, οπότε αναμένουμε και ακούμε I'm on fire τώρα στον 89 Rainbow.

Rainbow με Paul Van Dyke. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε και Black Sabbath, λέει στο περιοδικό ο Tony Iommi, στο οποίο δίνει συνέντευξη, το rock περιοδικό, ότι μας προτάθηκε να κάνουμε άλμπουμ, το οποίο σήμαινε ότι θα πρέπει να βρισκόμαστε στο στούντιο να το δουλεύουμε 3-4 χρόνια. Ήδη θα ήμασταν, λέει ο Tony Iommi στο Classic Rock περιοδικό, θα ήμασταν ήδη πάνω από 70, οπότε είπαμε να κάνουμε μια περιοδία.

0: της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: 89 Rainbow.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Προχωράμε μαζί. Είναι η τρίτη ώρα, το τρίτο 60 λεπτό. Σε λίγο θα φέρω Blondie, One Way or Another. Πρώτα, Elton John, I'm Still Standing και τα ξαναλέμε.

από Still Got The Blues, Gary Moore, στον 89 Rainbow. Μου άρεσε πολύ η ταινία Don't Look Back in Anger, τον Oasis, για το reunion των αδελφών Gallagher. Νομίζω ότι ο Steven Knight έκανε καταπληκτική δουλειά. Έχω δει πολλές μουσικές ταινίες. Αυτό που ξεχώρισα στη συγκεκριμένη είναι πρώτον ότι δεν ωρεοποιεί τους χαρακτήρες των δύο Gallagher. Τους τοποθετεί εκεί που πρέπει, μουσικά, ιστορικά, αλλά και κοινωνικά. Καμία υπερβολή, έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά τη γενέτειρά τους στο Μάντσεστερ. Το συνδέουν επίσης με την καταγωγή τους από Ιρλανδία. Έρχονται και δένουν όλα αυτά πάρα πολύ όμορφα, με ένα όμως κοσμοπολίτικο τρόπο, καθώς η tour έγινε σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Υπέροχη ταινία, σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Wonderwall, όχι Waterfall, από Oasis.

0: 89 Rainbow με Starship. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Ένας ήχος viral αυτή τη στιγμή θα παίξει και προέρχεται από μια πολύ αγαπημένη σειρά ελληνική. Για ακούστε.
3: Και έτσι αποφάσισα να πάω στο διαγωνισμό για Miss Young και ήταν πολύ λάθος αυτό που έκανα, αλλά η γιαγιά μου επέμενε να πάει το παιδί στα καλλιστεία, να πάει το παιδί στα καλλιστεία. Μ' αγαπούσε η γιαγιά μου, λέει Γιάννια, εγώ τότε όμως δεν το είχα πάρει έτσι. Και πάω στα καλλιστεία, ήταν και όλα τα κορίτσια πάρα πολύ ψηλά, ύψος φοβερό. Καθόμαστε στη σειρά. Φωνάζει ένας να παραδώσουμε τα βιογραφικά, σηκωνόμαστε πάνω, με το που με βλέπει μου λέει «Πού πας ρε Καραμήτρο». Αυτό το «Πού πας ρε Καραμήτρο» πάρα πολύ με πλήγωσε. Έζησα σκουπίδι.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.

Go με Metallica, Nothing Else Matters. Μια τελευταία ματιά στην κίνηση. Πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τη Βασιλίση Όλγας αυτή την ώρα. Από το ύψος της 25ης Μαρτίου με κατεύθυνση στο κέντρο μέχρι και την Μπότσαρη. Από εκεί και πέρα προσέχουμε την Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου. Τώρα ακούμε ένα από τα καλύτερα των 80's. Η χρονιά είναι το 1985 όταν κυκλοφόρησε το Josephine του Chris Rea. Παίζει δυνατά στον 89 Rainbow, σε λίγο Φερνό και Μόμπι και Extreme Ways.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

με Super Trump, Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας το τρίωρο 5 με 8 εδώ στον 89 Rainbow, Δευτέρα με Παρασκευή. Ενώ για τη συνέχεια υποδεχόμαστε Θανάση Μωραΐτη μαζί σας ο Θανάσης μέχρι και τις 10. 24 ώρες το 24ωρο με τα καλύτερα εδώ στον 89 Rainbow, αγαπημένη μουσική. Μεγάλο ευχαριστώ για την επικοινωνία. Όσοι το κάνατε, με οποιονδήποτε τρόπο το κάνατε. Men at Work, το τελευταίο σήμερα από εμένα, Down Under. Τα λέμε αύριο.

0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: 89 Rainbow, απόγευμα Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έως τις 10 ακούμε τα τραγούδια που αγαπάμε. Καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο, 10cc και Dreadlock Holiday. Τώρα Queen με ένα αγαπημένο όλων. Another one bites the dust.

αληθινή μουσική στον 80 είναι Rainbow με Muse και Feeling Good. Δεν αισθάνονται και τόσο καλά οι Muse και ακόμη περισσότερο τα εκατομμύρια των θαυμαστών τους με τον Mark Zuckerberg της Meta, του Facebook και του Instagram. Άνοιξε ένα νέο μέτωπο, αυτή τη φορά με τους θαυμαστές του Facebook και του Instagram. Άνοιξε ένα νέο μέτωπο, αυτή τη φορά με τους θαυμαστές ενός συγκροτήματος. Γιατί

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη με Rolling Stones και Star Me Up στον 89 Rainbow. Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Κάβο Λίμπο στην πλάκα Λιτοχώρου σας προσκαλεί σε μία μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου. Απολαύστε elegant διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο ανανεωτικό Living Spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα adults only luxury retreat μπορεί να προσφέρει. Όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτήν την εβδομάδα, 89 Rainbow σου χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για δύο άτομα 19 έως 21 Σεπτεμβρίου. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και διεκδίκησε τη δική σου luxury απόδραση στο Cavo Limbo για να ζήσεις το καλοκαίρι όπως σου αξίζει.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή αναλογική επανάσταση δεν έχει ήχο. Ή μάλλον έχει. Απλώς όχι αυτό που βγαίνει από ακουστικά. Περπατήστε για 10 λεπτά χωρίς μουσική, podcast ή κάτι άλλο στα αυτιά σας.
3: Μετά την εκπομπή μας όμως, έτσι.
2: Ναι, εννοείται. Ακούστε το δρόμο, τα πουλιά, τον αέρα, τους ανθρώπους.
3: Τα μηχανάκια, τις εξατμίσεις, τις κόρνες.
2: Ναι, έναν καυγά διοδηγών. Είναι ένα δωρεάν soundtrack που παίζει διαρκώς εκεί έξω. Αναλόγως με το που είστε, μπορεί να είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο, αλλά εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον και πολλές φορές έχει καλύτερο sound design από πολλά από αυτά που ακούς καθημερινά βγαλμένα από στούντιο.
3: Ειδικά άμα είσαι στη φύση.
2: Φυσικά, αλλιώς είναι μια ευκαιρία στη συνέχεια να εκτιμήσεις και πάλι τα ακουστικά σου.
3: Ή τις οτοασπίδες.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
4: www.nyc.gr. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

Dire Straits και Sultans of Swing στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Η εβδομάδα ξεκινά καλά όταν ξεκινάμε σινεμά. Μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες της εβδομάδας είναι το γαλλικό φιλμ «Ο Παραχαράκτης» του Jean-Paul Salomé με τους Ρεντά Κατέμπ και Σάρα Ζιραντό, που αποδεικνύει ότι τα καλύτερα σενάρια τα γράφει η ζωή, αληθινή ιστορία στο μεταπολεμικό Παρίσι. Εκεί φτάνει ένας Πολωνός πρόσφυγας, μηχανικός και αρχιτέκτονας, χωρίς πατρίδα, χωρίς ταυτότητα, και αναδεικνύεται σε σεζάν του πλαστού χρήματος. Ήταν τόσο τέλεια τα πλαστά του χαρτονομίσματα που τον αποκάλυσαν σεζάν του πλαστού χρήματος. Ξεγέλασε ακόμη και την Τράπεζα της Γαλλίας, ενώ τα πλαστά του χαρτονομίσματα σήμερα θεωρούνται συλλεκτικής αξίας. Σε λίγο θα ακούσουμε Cock Robin, τώρα Four Non Blondes και What's Up στον 89 Rainbow.

Rod Stewart και Baby Jane στον 89 Rainbow. Αναγκάστηκε το καλοκαίρι που μας πέρασε να κυρώσει πάρα πολλές εμφανίσεις του, προγραμματισμένες συναυλίες στο Las Vegas, μετά από τις οδηγίες των γιατρών του. Τον Αύγουστο που μας πέρασε υποβλήθηκε με επιτυχία σε μια προγραμματισμένη τοποθέτηση Στεφανία Ουστέν και δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει πολύ σύντομα. Έχει αποκτήσει μια νέα πνοή ζωής στα 81 του, ο Rod Stewart δεν το βάζει κάτω. Πριν από μία ώρα περίπου, μιλώντας για συναυλίες, οι Oasis ανακοίνωσαν ότι επιστρέφουν στα live το 2027. Ας ξεκινήσουν οι πανηγυρισμοί, αυτό είναι το σύνθημα στο μήνυμά τους, και αναφέρουν τις ημερομηνίες όπου θα εμφανιστούν αλλά και τις πόλεις. Ξεκινούν από τις 21 Μαΐου στη Γλασκόβη, θα εμφανιστούν σε Μάντζεστερ, Μόναχο, Βαρκελόνη, Παρίσι, Ρώμη, Βοστόνη, θα κλείσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και πάλι μετά από 30 χρόνια στο φεστιβάλ του Newborn. Αν οι Oasis δεν έχουν βάλει μέσα την Ελλάδα, τότε ποια είναι τα 7 μεγάλα ονόματα που περιμένουμε το 2027 στο ΆΚΑ? Μήπως η Linkin Park?

0: 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Βράδυ Δευτέρα στον 89 Rainbow. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Για άλλη μια ώρα μαζί ως τις 10 για να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο Nazareth και Alice Cooper. Ξεκινάμε με Phil Collins. Something happened on the way to heaven.

πούμε, στο Viber του 89 Rainbow 6943-808089. Και θα ήθελα να μάθω και κάτι άλλο. Αν αύριο είχατε οικονομική ανεξαρτησία, θα συνεχίζατε να κάνετε ακριβώς την ίδια δουλειά? 6943-808089 στο Viber του 89 Rainbow. Σε λίγο Black, Wonderful Life, τώρα White Stripes, Seven Nation Army.

Santana. Black Magic Woman στον 89 Rainbow. Πολλές και ενδιαφέρουσες όπως πάντα οι απόψεις σας στο θέμα που συζητάμε αυτό το ημίωρο, για το αν η δουλειά έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και αν είχαμε την οικονομική ανεξαρτησία, αν θα συνεχίσαμε να δουλεύουμε. Ο Γρηγόρης λέει ότι αν είχα αύριο οικονομική ανεξαρτησία, δεν θα ξαναπατούσα στη δουλειά μου ούτε για να πάρω την τσάντα μου και δεν ντρέπομαι καθόλου γι' αυτό. Μου αρέσει, λέει ο Γρηγόρης, να δουλεύω, αλλά μου αρέσει πολύ περισσότερο να έχω χρόνο. Η Νίκη διαφωνεί. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί πρέπει να νιώθουμε ενοχές επειδή μας αρέσει η δουλειά μας και θέλουμε να εξελιχθούμε. Αν κάτι με γεμίζει, γιατί να το βλέπω σαν ένα μέσο για να πληρώνω τους λογαριασμούς. Θέλω να γίνω καλύτερη σε αυτό που κάνω και θέλω να πετύχω τους στόχους μου. Ο Δημήτρης λέει ότι αν είχε οικονομική ανεξαρτησία θα ταξίδευε στον κόσμο και το καλύτερο θα ήταν να γίνει ψηφιακός νομάς. Νομίζω είναι τέλειος συνδυασμός. Και η Νικολέτα από την άλλη λέει: δυστυχώς η πλειοψηφία έχουμε καταλήξει σε εργασίες που μας βοηθούν απλώς να βιοποριζόμαστε. Καμία σχέση με ό,τι σπουδάσαμε και ονειρευτήκαμε, καμία ευχαρίστηση. Αν είχα λύσει το βιοποριστικό, επουδενή δεν θα δούλευα εκεί που δουλεύω. Τώρα όσον αφορά το στάτους, έχει επίσης για μένα επικρατήσει λανθασμένα ότι χαρακτηρίζει τη δουλειά μας. Δεν μας χαρακτηρίζει η δουλειά μας, εμείς δίνουμε χαρακτήρα στη δουλειά μας. Θα επιστρέψω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια στον 89 Rainbow.

Joe Cocker, Unchain My Heart, στον 89 Rainbow. Όσοι αγαπάτε τα soundtracks, έρχεται ένα recital μουσικής κινηματογράφου στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο με ελεύθερη είσοδο αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Λεοντάρης θα ερμηνεύσει στο δίσκαλο αρμόνιό του θρυλικές μελωδίες του παγκόσμιου σινεμά, από Νίνο Ρότα και Μωρικόνε μέχρι John Williams, Βαγγέλη Παπαθανασίου, Hans Zimmer και άλλους συνθέτες. Έρχονται σε λίγο στον 89 Rainbow με αγαπημένα τραγούδια Chris Rea και Sivari. Τώρα ακόμη ένα. Rag and Bone Man, Human.

0: do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Τον άκουσες.
2: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
1: Στο σπίτι.
2: Στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
2: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
2: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

Bruce Springsteen, Born in the USA. Αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί και σήμερα από τις 8, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο το ραντεβού μας ακριβώς στις 8. Μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης, χωρίς διακοπές. Στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο έως τις 8 και αμέσως μετά 8 με 11 Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Για το τέλος, αγαπημένο τραγούδι από Scorpions, Still Loving You. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

99 Rainbow Through the Night. If you could live in a sense,

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: kiss.
1: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Πάντου και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.